0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 6:30.

0: κόσμος με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και τη διάβαζε. Είναι πρωτοφανές δηλαδή ο τρόπος που την έπαιρνε ο κόσμος. Εμείς τότε τι ζητούσαμε? Ζητούσαμε τα έφοδα ταξί που είχαμε συμφωνήσει με το οικονόμο να περνούν μέσα από τους ορίτες για να εξυπηρετείται ο πελάτης μας. Ο άνθρωπος που μεταφέρεται πιο γρήγορα, πιο άνετα και πιο οικονομικότερα. Και είχε συμφωνήσει τότε ο κύριος οικονόμου. Μόλις τον άλλαξε, που από ό,τι αποδεικνύεται φαίνεται τον άλλαξε για αυτό το λόγο, γιατί πολέμησαν οι πολυεθνικές τον οικονόμου, αυτό έχω βγάλει συμπέρασμα. Αμέσως τα άλλαξε όλα, χωρίς να ρωτήσει κανένα, χωρίς να κάνει μια επαφή μαζί μας. Μας θεωρεί κάτι το μακριά από την ιδιότητά μας του συνδικαλισμού. Δεν μιλάει.
1: Θύμιος Λιμπερόπουλος, κάτι τελευταίο τώρα. Δηλαδή, εσύ με αυτή την επιλογή Μητσοτάκη, πώς βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα εκλογικά για τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί εντάξει, αργά ή γρήγορα εκλογές θα γίνουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Κοίταξε, όπως σου είπα πριν, εγώ θεωρώ, βλέποντας τις εξελίξεις γενικά τις κοινωνικές, πέρα και από τα εθνικά θέματα, θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης ότι έχει χάσει το βηματισμό του. Έχει βρεθεί σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Είναι σε κατάσταση πανικού. Μόλις θα κλέψει ξανά το ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό δεν γίνεται πλέον, διότι δεν είναι η πρώτη τριετία, δεν είναι η δεύτερη, είναι η τρίτη. Πλέον ο κόσμος έχει αποκρυσταλώσει τη θέση του. Βλέπετε, οι δημοσκοπήσεις του δίνουν 80% στο χάος παρά στο Μητσοτάκη. Αυτά τα ποσοστά δεν αλλάζουν ούτε με εκτίμηση ψήφου, ούτε με τίποτα που προσπαθούν και οι δημοσκοπικές εταιρείες να στηρίξουν το Μητσοτάκη. Εδώ μιλάμε για το λαό που δεν θέλει με τίποτα, ειδικά την ομάδα Μητσοτάκη. Έχει στερήσει το κοινωνικό πρόσωπο και το πατριωτικό πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης. Έχει κόψει τους δεσμούς δηλαδή με την κοινωνία. Αυτό το κόψιμο δεν επαναφέρεται, με τίποτα βγει. Δυστυχώς αυτό το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όμως ο Μητσοτάκης απέτυχε. Απέτυχε. Και δεν μπορεί να το καταλάβει. Να σηκωθεί να φύγει μόνος. Και τώρα αν η Νέα Δημοκρατία πάρει...
1: Θύμιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να σε καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, φίλε, να σε καλά.
1: Από Κώστα Κυρανάκη, είμαστε τώρα στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Βάλε έναν ακόμα αγαπημένο αυτής της εκπομπής, Τάκης Θεοδωρικάκος, τώρα στον Αντένα.
2: Η οποία κόστησε 100 δισεκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό, τα οποία ήρθαμε και τα πληρώνουμε όλοι τώρα.
3: Έχω το εξής.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Έχω το εξής.
2: Και θέλω, όχι,
3: εγώ δεν
2: θέλω
3: λέω ότι ο πληθωρισμός του Υπουργού Ανάπτυξης. Ένα λεπτό. Να πάει να ψωνίσει
2: και. Κύριε Στάθη, ένα λεπτό.
3: Δεν σκέφτεται τον Υπουργό Ανάπτυξης. Σκέφτεται τα λεφτά του.
2: Κύριε Στάθη.
4: Και μια αρχή γι' αυτό.
2: Κύριε Στάθη, τώρα σας πω το εξής. Σημασία δεν έχει μόνο ποιο είναι το πρόβλημα. Σημασία έχει τι κάνεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα.
3: Αυτό είναι ο
2: μόλις λοιπόν σας είπα κάτι. Για το ερώτημα σου.
3: Μόλις είναι επαρκή. Όχι.
2: Είναι να χτίσουμε μια πιο παραγωγική οικονομία για να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς το πρόβλημα.
3: Συμφωνώ.
2: Το δεύτερο
3: στο
2: που κάναμε.
3: Στο μεσοδιάστημα.
2: Στο μεσοδιάστημα κάνουμε.
3: Θεωρείτε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι επαρκή? Όχι, λέει το 85%.
1: Βάλε πάλι Τάκη Θεοδωρικάκο.
2: Μια μεγάλη πολυεθνική, 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε?
3: Ωραία, μισό λεπτό.
2: 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πληρώνονται, επειδή το επόμενο που ρωτούν οι άνθρωποι είναι αν αυτά τα πρόστιμα πληρώνονται. Και ξέρετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές, ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή να πουλάνε με περιθώριο κέρδους της τάξης του 100 και 120%. Γιατί αυτό...
5: Η απάντηση του κράτους εδώ δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ σκληρή. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για περιθώρια κέρδους. Έχουμε πια μια δημαία η οποία κάνει συστηματικούς ελέγχους και μπορεί να εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουμε και τη βούληση να επιβάλλουμε και να εισπράξουμε, το τονίζω, πολύ μεγάλα πρόστιμα, τα οποία πέραν του προσ...

0: τιμού αυτού καθ' αυτού δημιουργούν και μια αρνητική εικόνα για τις εταιρείες οι οποίες αναγκάζονται να τα πληρώσουν. Διότι υπάρχει και η φήμη των προϊόντων και τις εταιρείες. Το έχουμε κάνει αυτό.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι η πολυεθνική η οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου που θα έπρεπε σε 2 μήνες από τον Νοέμβριο
2: να έχει προσαρμοστεί.
1: Να έχει προσαρμοστεί, δηλαδή να έχουν πέσει οι τιμές, μιας και ήταν μεγαλύτερο το περιθώριο του κέρδους, του εμπορικού κέρδους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είχε βγει το 2021. Είπε ο υπουργός ότι στους 2 μήνες, εάν δεν προσαρμόσουν τις τιμές, τότε θα ξαναεπιβάλλουμε πρόστιμο.
2: Για να δούμε λοιπόν.
1: Αυτό λοιπόν που λέει 1152. 1152,
3: ναι.
1: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 1145.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
1: Μάλιστα.
2: Λόγω του πληθωρισμού.
4: Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
1: Όχι, δεν έπεσε, αυξήθηκε.
4: Αυτό που λέω. Ούτε έπεσε τιμή, ούτε πάγωσε κάτι.
1: Το διπλά.
5: Για να ξέρουμε. Παγιώτη, έμεινε σαν.
3: Τι παράνοια είναι αυτή τώρα.
2: Παιδιά, αυτό είναι παρανοϊκό. Αν αυτή είναι η ίδια εταιρεία που είχε φάει 1 εκατομμύριο πρόστιμο.
0: Η Δημαία, η σχετική υπηρεσία του κράτους επιφορτισμένη πια με τους ελέγχους έχει επιβάλει πρόστιμα τα οποία ξεπέρασε.
2: Βάλε πάλι ζωντανά Τάκη Θεοδωρικάκου.
6: Δεν θέλουμε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, γιατί θέλουμε να υπάρχει κανονικός υγιής ανταγωνισμός και να δουλεύει σωστά η αγορά. Αλλά υποχρεωθήκαμε να το βάλουμε όταν είδαμε την έξαρση της εσχροκέρδειας σε μια σειρά προϊόντα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Δηλαδή, ορισμένοι αξιοποιούν την πράγματι μεγάλη πληθωριστική πίεση.
1: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2012 έως σήμερα.
7: Και πόσο έχει πράξει?
1: Το 11%, 11 εκατομμύρια.
2: Στέφανε, θα συνεχιστεί το πλαφόν, λίγη τέλος Ιουνίου. Θα συνεχιστεί, τι πιστεύετε?
6: Είμαι σε ένα διάλογο και με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει μια εθνική κοινωνική συμφωνία με μειώσεις τιμών. Εάν αυτή δεν προλάβει να επιτευχθεί σε αυτό το διάστημα, είναι προφανές ότι το μέτρο του πλαφών το επόμενο διάστημα, ναι, θα συνεχιστεί.
3: Μόνο ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έχει γίνει τόρος με τη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, αν είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς.
6: Κύριος Σαμαράς, αν είναι ακροδεξιός? Όχι, δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας. Συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά, θυμίζω, σε μια τρικομματική κυβέρνηση. Έκανε υπουργό του σε πολύ σοβαρό υπουργείο τότε, για πρώτη φορά, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο και στήριξε στη συνέχεια. Και νομίζω ότι και όλη η Ελλάδα θυμάται ότι έστειλε στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Όχι. Είναι πολύ λαθεμένη αυτή η δήλωση. Άλλο πράγμα είναι το τι συμβαίνει σήμερα στη σχέση της παράταξης με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω, θα σας το λέω μέχρι το τέλος, ο κ. Σαμαράς δεν πρέπει να κάνει κόμμα, πρέπει να σκεφτεί όλη την πορεία και όλη την ιστορία και πρέπει να συνδράμει στην ενότητα της μεγάλης λαϊκής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τον λέει κάποιος ακροδεξιό ένσω.
2: Τώρα, ρε Θεοδωρικάκο, να λες εσύ για τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με αναφορά στο Σαμαρά. Όταν ο Σαμαράς, τέλος πάντων τώρα, ας μην τα θυμηθούμε. .43 Intervention Sports. Παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μετάδοσή μας. Επιχειρήσαμε για ένα ακόμα πρωινό να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας, τα γεγονότα όσο αυτά είναι σε εξέλιξη. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, ακούστε και ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Σαλμά, του Μάριου, πριν από λίγο επίσης στον Αντένα. Για βάλε λίγο.
8: Έδωσα μία συνέντευξη την επόμενη της εγγραφής μου στον έμιστο του Γιώργο τον Παπαδάκη. Μία.
9: Το θυμάμαι.
8: Και όταν με ρώτησε τι θα κάνεις, Μάριε, το είπα μην ασχολείσαι με μένα. Εμένα με ενδιαφέρει να ακουστούν όσα του λένε οι πρώην πρωθυπουργοί, η κοινωνία και εγώ και άλλοι στον πρωθυπουργό αυτά που του λένε, να στρίψει το καράβι. Μου λέει θα παραμείνει στην πολιτική. Αν συντρέχουν 2 προϋποθέσεις, του είπα πριν 2 χρόνια. Αν ο Μητσοτάκης δεν στρίψει το καράβι που το απεύχομαι, και αν δεύτερο ο κόσμος μας θέλει να παραμείνουμε. Γιατί ξέρετε, μπήκαμε στην πολιτική αυτόκλητη όλοι. Δεν μας ζήτησε ποτέ η κοινωνία. Μόνοι μας είπαμε θέλουμε να γίνουμε υποψήφοι.
9: Ναι, ο κόσμος σας εξέλεξε όμως.
8: Μετά βεβαίως μας επέλεξε. Τώρα, από τη στιγμή που έμειναν εξάρτητος, πρέπει να σας πω ότι η διαδικασία ορίμανσης ήταν καταπληκτική. Είναι μια θητεία που καθαρίζει το μυαλό σου Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν ήταν πολύ χρήσιμο όταν έλεγες ναι σε όλα, ακόμη και με την επιβολή κομματικής πειθαρχίας, και μπορεί να δεις καθαρά ότι δεν διεκδικούσες πάντα εσύ την άποψη. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω, το είχα πάντα. Γι' αυτό και δεν εκφραζόμουν αρνητικά για πολιτικούς από άλλους πολιτικούς χώρους, ούτε για πολιτικούς αρχηγούς. Γιατί δεν είχα την αίσθηση ότι κατέχω εγώ την απόλυτη αλήθεια. Και να σας πω και κάτι άλλο, ούτε πολίτες. Διότι όταν ένας πρωθυπουργός εκλέγεται και μετά χάνει, σημαίνει ότι αυτοί που τον ψήφισαν άλλαξαν γνώμη.
4: Σωστά.
8: Διαψεύστηκαν. Άρα στην πράξη δεν πρέπει να είναι κανείς απόλυτος με την πολιτική. Δεύτερον, δεν είναι ποδόσφαιρο πολιτική. Δεν είναι ομάδες. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να βλέπουν όλο το φάσμα. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε ένα κρίσιμο ιδεολογικά, πώς μπήκα εγώ στην πολιτική. 25 χρονών με φώναξε ο Αντώνης ο Σαμαράς στην πολιτική άνοιξη και μου έστειλε τις 10 συν 10 ευθείες. Ήταν ένα εξαιρετικό κείμενο που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Αυτά λοιπόν, να πάρετε και μια γεύση από αυτά που είπε ο Σαλμάς πριν από λίγο στην εκπομπή του Αντένα, στην πρωινή εκπομπή με τους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Στάι, τον κύριο Σίσκο. Εμείς θα παρακολουθούμε και σήμερα τι γίνεται και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή σας μέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. 9 με 10 το πρωί.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη. Τα γκόλ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η Τσιμίκας και Μασούρας. Η Εθνική Ελλάδα στην Κυριακή θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 10. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που το χρησιμοποιήσαμε, τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Θετική εικόνα σε διαφορετικό σύστημα, είπε ο Χρήστος Τζόλης. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα για το δεύτερο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολα να προλάβει ο Ρογκαβόπουλος. Τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί και αν ο Τάιλερ Ντόρση, που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αναμένεται η ανακοίνωση επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Παράταση μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτήριων διαρκείας. Ο ΠΑΟ κοιτάζει την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού μέσου Λουίς Εστέβες σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 28χρονο Νένατ Ντιμιτρίγεβιτς από την Μπάγερν Μονάχου. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αντωνί Ραόλα ως νέο τεχνικό στην ομάδα. Μία ανάσα από την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο. Οι Μερένχες αναμένεται να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευση στην Μπενφίκα στις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι. Στο τελικό του Ρολάν Γκαρός βρίσκεται 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα, η οποία επικράτησε 2-0 της Ουκρανής Μάρτα Κόστιου και θα αντιμετωπίσει την Τσουαλίσκα, η οποία επικράτησε τη Σνάιντερ 2-0 σετ. Παραμένει η χαντμπολίστρια της ΑΕΚ Εντουάρντα Μπαβαρέσκο. Η Ραστινική Ένωση ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την 25χρονη Βραζιλιάνα τερματοφύλακα για τον επόμενο χρόνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: 943 Ντρεβέντα Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Μα άλλαξε κόμμα, Χάσακη.
1: Ναι, σκέφτηκα πολύ δηλαδή.
0: Πάλι σκέφτηκες?
1: Ναι.
0: Άμα σκέφτηκες εσύ, όλο και κάποιο λόγο θα έβαλες.
1: Σκέφτηκα πολύ και κατέληξα ότι οι θέσεις μου σαν νέου πολιτευομένου είναι ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου.
0: Και σε ποιο κόμμα πήγες, Ασάκη?
1: Στο κοινωνικό αναπλαστικό.
0: Μα αυτοί δεν έχουν συνθήματα, εσύ δεν μου λύσεις.
1: Τα συνθήματα βρίσκονται.
0: Βρίσκονται.
1: Βέβαια.
0: Γιατί την άλλη φορά σε άλλες εκλογές δεν τα είχαν βρει και σου τα είχαν αρπάξει όλα οι άλλοι?
1: Μα είχανε και αυτοί τα δικά τους.
0: Όχι σαν τα δικά μας, αν εκείνες μεγάλες κουβέντες που έλεγε αυτός ο Χρυσόστομος αρχηγός. Αλήθεια όμως, Ασάκη, είχαμε, δεν είχαμε, το γλιτώσαμε το τραπέζο, με.
1: Αυτά τέλος πάντων.
0: Αυτά.
1: Αυτά ήρθα να σου πω εν ολίγης.
2: Οι αριστεροί δεν γιορτάζουν ποτέ.
3: Γιατί καλέ?
2: Γιατί πρώτον είναι άθεοι και δεν έχουν γιορτές. Και δεύτερον γιατί δεν έχουν μεγάλα σπίτια να καλέσουν κόσμο.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Προβοκατόρικη καλημέρα, κύριε Πάνο Πουρναρά.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί προβοκατόρικη, για τους αριστερούς?
4: Διότι πρώτα βάζεις ότι οι αριστεροί δεν γιορτάζουν ποτέ, γιατί πρώτον είναι άθεοι και δεύτερον δεν έχουν μεγάλα σπίτια. Αυτό είναι λάθος.
5: Γιατί είναι λάθος?
4: Γιατί έχουν μεγάλα σπίτια.
5: Μα βάσει ιδεολογία είναι.
4: Άσε τι θα είπε. Έχουν μεγάλα σπίτια.
5: Μάλιστα. Δεύτερον. Άρα λάθος τα ξέρω.
4: Δεύτερον. Προβοκατόρικη, διότι αν ο ξάδερφος, η οικογένεια θυμάται το Θανάση τον πολιτευόμενο που πριν ήταν με ένα κόμμα, μετά το βρίζει και μετά πάει το άλλο που τα συνθήματα είναι πιο καλά.
5: Ναι.
4: Και το βάζει ο ξάδερφος, δηλαδή η οικογένεια.
5: Ναι.
4: Τσίπρας το
5: Εντάξει, αν έχουμε.
4: Τσίπρας για Τσίπρα, το βάλε και για τους γύρω-γύρω.
5: Αν έχουμε όμως ένα νέο κόμμα πιο φρέσκο, πιο ωραίο, με μεγαλύτερη δυναμική, γιατί να μην πάμε δηλαδή.
4: Εντάξει, δηλαδή. Άρα πρέπει να δούμε ότι φέτος όλοι πρέπει να πάνε με την ΑΕΚ. Πέρσι έπρεπε να πάνε με τον Ολυμπιακό, ναι. Του χρόνου να πάνε, ξέρω εγώ, από το Μάθημα. Όποιος είναι πρώτος ή όποιος. Πρώτος, όχι πρώτος. Όποιος νομίζουμε ότι όποιος θα μας εξασφαλίσει.
5: Όποιος είναι στο
4: κάτι,
5: κύμα. Όποιος είναι στο κύμα.
4: Όποιος νομίζει ότι μας εξασφαλίζει κάτι, πάμε προς τα εκεί. Ή όποιος δίνει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό είναι για την μπάλα,
5: Αυτό είναι για την μπάλα. Ναι.
4: Αυτό είναι για την μπάλα.
5: Αν και είναι και η περίοδος μεταγραφών και στο πολιτικό κομμάτι.
4: Και τη λύγει ποτέ.
5: Δεν λέγει ποτέ, ναι, αλλά είναι έντονη η μεταγραφολογία τώρα λόγω εκλογών. Λόγω
4: ναι,
5: εκλογών.
4: Ναι, το θέμα στις μεταγραφές είναι αν θα πας με έδρα ή χωρίς έδρα.
5: Ναι, είναι σημαντικό αυτό.
4: Έτσι.
5: Σημαντικό αυτό.
4: Επίσης.
5: Μόνο η κυρία Χτσιόγλου έδωσε την έδρα της.
4: Ναι, την έδωσε την έδρα της, γιατί ίσως χρειάζεται να παρακαλέσει λίγο παραπάνω. Πάρε με και με ένα μπάρμπα.
5: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά την έδωσε την έδρα.
4: Ναι, αλλά την έδωσε. Εντάξει, ναι, δεν έχουμε
5: να το λέμε. Να
4: αλλά
5: το λέμε.
4: Πάρε με και με ένα μπάρμπα.
5: Να το λέμε αυτό.
4: Μήπως λίγο παραπάνω. Λίγο γιατί όταν θυμηθώ λίγο το βιβλίο, όταν μου λες όχι.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, μιλάει ο Θεός και λες το Θεό όχι, και μετά στάς θάμα. Δεν ξέρω, κάνε κάτι.
5: Μάλιστα.
4: Ξέρω εγώ, πήγαινε εγώ νηπετή μέχρι την Τίνο, μέχρι πάνω από κάτω το λιμάνι, μέχρι την εκκλησία.
5: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, γιατί είπες όχι στο Θεό? Έτσι λέει το βιβλίο. Δεν παγώ. Το βιβλίο το λέει, το έχει διαβάσει.
5: Το έχω διαβάσει το βιβλίο. Εσύ δεν το έχει διαβάσει, έχει διαβάσει τις μισές σελίδες.
4: Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται τις άλλες, δεν υπάρχει περίπτωση. Και επίσης θέλω να πω ότι ο Θεός μιλάει για πια, για κυβερνόσα, πώς τη λέει.
5: Κυβερνόσα αριστερά.
4: Μα δεν τον ενδιαφέρει αριστερά.
5: Αλλά τον ενδιαφέρει το κυβερνόσα.
4: Ακριβώς. Δηλαδή, η κυβερνόσα αριστερά λέει, αλλά πρέπει να είμαι εγώ. Άλλος δεν πρέπει να είναι.
5: Μα
4: ή, έχω το 31.
5: Το αριστερά είναι το ιδεολογικό αφήγημα, είναι το όχημα.
4: Ναι.
5: Το όχημα.
4: Για
5: το κυβερνόσα είναι αυτό που
4: για θέλουμε. Να πάρω την καρέκλα.
5: Ναι.
4: Αν λοιπόν από την αρχή, από αρχηγό, πάμε μόνο για την καρέκλα, φανταστείτε τώρα οι άλλοι από κάτω τι θέλουν.
5: Και ο Μητσοτάκης ένα όχημα χρησιμοποιεί για να πάρει στην εξουσία, ένα όχημα των φιλελευθέρων, ένα όχημα των κεντρών, ένα όχημα. Δηλαδή, οποιοδήποτε επικαλείται ένα όχημα για να πάει στον προορισμό του.
4: Αυτή τη σύγκριση, ναι. Που βεβαίως.
5: Γιατί, παρένθεση, γιατί και στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έτσι του λένε ότι δεν είσαι δεξιός, ότι έχεις φύγει από τη λαϊκή δεξιά, ότι έχεις φύγει από την. Δηλαδή, κάποιοι που είναι της λαϊκής δεξιάς. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει, σου λέει, εγώ είναι εξουσία.
4: Εκεί θέλω να πάω λοιπόν και λέμε ότι. Άμα έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πετυχημένος, δηλαδή έχει πετύχει σε αυτό που θες να κάνεις εσύ άμα μεγαλώσεις,
5: ναι.
4: Δηλαδή ποια είναι η Νέα Δημοκρατία πιανού? Του Μητσοτάκη.
5: Του Μητσοτάκη.
4: Όχι η Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι.
4: Λοιπόν,
5: Και τροφής για σκέψη, πολλά κόμματα στοχεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι γενικότερα τη Νέα Δημοκρατία.
4: Μα τι πω,
5: αυτό είναι τροφή για σκέψη.
4: Όλα. Λοιπόν, τι θέλει να κάνει ο Τσίπρας να μεγαλώσει, δεν θέλει να λέγεται τώρα Σιριζάκι, γι' αυτό το διέλυσα. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και κανένα δύο ονόματα.
5: Ναι.
4: Θα πάω στο άλλο που θα είναι δικό μου. Κόμμα Τσίπρα. Τέλος. Είτε το πεις Ελλάς, είτε το πεις γελάς, είτε το πεις όπως θες, ναι. Κόμμα Τσίπρα είναι.
5: Ψηφίζει Τσίπρα, αυτό είναι αλήθεια.
4: Τσίπρα.
5: Αυτό είναι.
4: Άρα λοιπόν, άμα μεγαλώσω, θέλω να γίνω σαν το Μητσοτάκι. Δεν με ενδιαφέρει όμως η αριστερά. Με ενδιαφέρει, όπως είπε και ο Πουρουναράς, η κυβερνόσα. Εγώ την καρέκλα θέλω. Πώς θα την πάρω, θα δω. Αλλά μόνο την καρέκλα θέλω. Ποιους θα πάρω, θα κάτσετε κάτω, θα παρακαλέσετε, θα το σκεφτώ, θα το φιλοσοφήσω και μετά μπορεί.
5: Και όσοι έρθετε, αυτό είναι.
4: Μπορεί και να σας πω.
5: Αυτό είναι και από πηγή που σου λέω. Ναι. Όσοι έρχεστε, δεν θα έρθετε και με ιδιαίτερο θόρυβο. Θόρυβος θα γίνεται μόνο για μη πολιτικούς και πρόσωπα τύπου του καλλιτεχνικού χώρου όπως η Θεοπούλα. Η ναι. υπόλοιπη δεν έχει πολύ θόρυβο. Είναι επικοινωνιακή πολιτική αυτό.
4: Αν ψηφίσει Τσίπρα η Θεοπούλα, η Θεοπούλα δηλαδή του Σύριαλ.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν είναι καλό.
5: Γιατί, μία ψήφος
4: παραπάνω. Το Σύριαλ, το Σύριαλ. Δηλαδή, αν στοχεύουμε. Όχι, αυτή είναι η καταπληκτική γυναίκα και ηθοποιό, τη γνωρίζω και προσωπικά. Μιλάμε για Ερθοπούλα του Σύριαλ.
5: Ναι.
4: Αν στοχεύει ο κ. Τσίπρας εκεί, κάτι μας λέει. Αλλά θέλω να καταλήξω με όλο αυτό.
5: Ναι, να καταλήξει.
4: Και θέλω και τη βοήθειά σας, γιατί εδώ είμαστε.
5: Εδώ θα καταλήξει πρώτα ή πρώτα θα πούμε τα εδώ είμαστε.
4: Θέλω να πω και τη βοήθειά του, γιατί οπότε ναι. να πούμε τον αριθμό βάρη.
5: Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Έχει ξεκινήσει στο σωστά συντονισμένη, στον 943. Την καλημέρα μας σε όλους. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος θα καταλήξει εντός λίγου.
4: Ο κύριος Πουρναράς. Έχουμε όλη την. Είναι στο άλλο μικρόφωνο. Έχουμε λοιπόν όλη την απορία γιατί οι πράσινοι δεν πάνε καλά. Μα γιατί λένε το Πασόκ. Δεν μιλάει κανένα για το Πασόκ το Ανδρουλάκι.
5: Σωστό.
4: Έχει πάρει λάθος δρόμο.
5: Σωστό είναι αυτό.
4: Η Νέα Δημοκρατία, έχει... Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
5: Ναι.
4: Ο Τσίπρας, ποιο κόμμα, όπως το λένε, δεν μας ενδιαφέρει. Το όνομα δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Αφού Τσίπρα θα το βγάλει, ναι. Τσίπρα, κόμμα Τσίπρα. Ακόμα και Καριστιανού, θυμάσαι πώς το λένε, όχι έκθεση πρέπει να γράψει, αλλά Καριστιανού.
5: Ναι.
4: Οκ. Okay. Βελόπουλος.
5: Και μου δίνεις και τρομερή πάσα γιατί
4: Βελόπουλος.
5: Ήθελα κάτι να πω τώρα πάνω σε αυτό.
4: Βελόπουλος, θυμάσαι πώς το λένε.
5: Εγώ τα θυμάμαι πώς τα λένε, απλά Βελόπουλος. Ναι.
4: Ζωή, θυμάσαι πώς το λένε.
5: Όχι.
4: Όχι. Άρα λοιπόν μιλάμε, τον Μπετόν Αρμέ Κουκουέ, που ήταν ο Κουτσούμπας, ήταν η Παπαρίγα,
5: είναι
4: το ίδιο πράγμα αυτό τον Μπετόν Αρμέ.
5: Ναι.
4: Και μετά Πασόκ, και όταν λέμε Πασόκ, ποιο θυμάσαι πιο πολύ.
5: Τον Ανδρέο Πανδρέο.
4: Μετά.
5: Το Σιμίτι.
4: Εδώ έχουμε διαφορά.
5: Εκεί σταματάει.
4: Όχι, εγώ έχω διαφορά.
5: Για
4: εγώ πρώτα θυμάμαι τον Κώστα Τσουκαλά που τον βλέπω συνέχεια και μετά τον Δούκα. Ή πρώτα
5: α, λες για το σημερινό Πασόκ. Εγώ σου λέω διαχρονικά.
4: Ή πρώτα τον Δούκα, γιατί δεν θυμάσαι τον Τζοχατζόπουλο δηλαδή. Θυμάσαι και τον Τζοχατζόπουλο.
5: Εντάξει, απλά εγώ
4: μπάκα,
5: λέω.
4: Θυμάσαι και τον Μπάγκα. Εγώ λέω για σήμερα.
5: Διαχρονικά για σήμερα.
4: Όταν μου πεις Πασόκ, το μυαλό μου πάει πρώτα στον Τσουκαλά και μετά στον Δούκα.
5: Ναι, εντάξει, και στο Γερουλάνο.
4: Μετά. Άρα λοιπόν πού πάμε. Πού πάει το Πασόκ έτσι.
5: Ωραία,
4: δηλαδή πάει
5: πάμε.
4: Το Πασόκ απέναντι στο Σιμίτι, στο Μητσοτάκη, στον Τσίπρα, στην Καριστιανού, στη Ζωή, στο Βελόπουλο. Πάει ένα Πασόκ.
5: Ναι.
4: Χωρίς όνομα.
5: Είναι μπραντ.
4: Χωρίς όνομα.
5: Είναι μπραντ όμως.
4: Όλα είναι μπραντ. Ήταν μπραντ.
5: Ναι.
4: Καλά, και, όχι όλα. Μόνο μια δημοκρατία χθες, είναι μπραντ.
5: Και μιας και το ξεκινήσαμε τώρα έτσι αμυγός πολιτικό. Ήταν χθες στη Νέα Ιωνία, είμαι συγκέντρωση Ιωνίου Ξανδουλάκης. Και ανέβασε ένα βιντεάκι στα social media και το βιντεάκι ξεκινάει με μία εκεί πασοκτζού που του απευθύνεται στον πρόεδρο και του λέει σε όλη μου τη ζωή ψήφιζα Πασόκ, θα ψηφίζω μέχρι να πεθάνω.
4: Ναι, εντάξει.
5: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι
4: είναι...
5: οι οποίοι είναι κόμμα και δεν αλλάζουν άσχετα με το ποιος είναι πρόεδρος.
4: Κάποιος
5: και αυτό θέλει. Ίσως και να είναι και μια δυστυχία του πολιτικού στήματος και της κοινωνίας μας. Έτσι, δηλαδή να λες ότι εγώ ψηφίζω αυτό, δεν με νοιάζει ποιος είναι πρόεδρος, δεν με νοιάζει ποιος είναι στελέχη.
4: Σαν τη γιαγιά που
5: δεν με νοιάζει αν φύγει από τις αξίες τις συντηρητικές του, εγώ ψηφίζω αυτό.
4: Σαν τη γιαγιά που έχει τη φωτογραφία που είναι περνάει από τον Παντρέα Παπαντρέου, τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπαντρέου και κάνει το σταυρό της.
5: Ναι, κάπως έτσι.
4: Δεν υπάρχουν όμως αυτές οι γιαγιάδες. Καλημέρα στον Δημήτρη. Με το υπάρχον πολιτικό προσωπικό θα έχετε δουλειά για πολλά χρόνια. Κρίμα που δεν ζει ο Θήμιος Χαρακατσάνης. Επίσης που δεν υπάρχει ο Χάρη Κλίν και ο Πανούσης, θα είχαμε πολλά γέλια με όσα κάνουν αυτοί που μας κυβερνούν και αυτοί που θέλουν να μας κυβερνήσουν. Γιατί εδώ τώρα έχουμε και το πολύ σημαντικό νέο που ο Πουρναράς το θαύει και εδώ θα ψάξω να βρω ποιος δάχτυλος τον έκανε να το θάψει.
5: Κυρανάκης.
4: Όχι, πιο σημαντικά πράγματα. Μιλάμε για σημαντικά πράγματα.
5: Θα πω μετά και στα Νέα Δημοκρατικά.
4: Βρε, πολύ σημαντικά πράγματα.
5: Πες μου.
4: Μας απειλεί ότι θα γυρίσει ο καμένος. Άκουσε αριστερά, κυβερνώσα. Σου λέει αριστερός είμαι εγώ. Πρώτη φορά αριστερά εγώ κυβέρνησα. Και λέει θα κατέβω.
5: Μάλιστα. Και, τι...
4: και ποιον θα έχει απέναντί του.
5: Ποιον θα έχει, τον
4: όχι.
5: Ποιον θα έχει απέναντί του.
4: Σύμφωνα με τον κύριο Θεοχάρη, τον ακροδεξιό Σαμαρά.
5: Ναι, το είπα τον ακροδεξιό.
4: Δηλαδή, ο αριστερός καμένος απέναντί του στην κόντρα θα πάει με τον ακροδεξιό Σαμαρά.
5: Ναι.
4: Δεν το λέω εγώ.
5: Το άκουσα αυτό.
4: Και στο χάρη
5: το άκουσα αυτό, ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Να ευχηθούμε την καλή μας τύχη για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα στα παιδιά των πανελλαδικών εκστάσεων, που δίνουν πανελλαδικές εκστάσεις. Είναι σήμερα μαθήματα προσανατολισμού, είναι για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Τα λατινικά, θέλω να σου πω ότι εγώ, επειδή ήμουν της θεωρητικής κατεύθυνσης, τα λατινικά θεωρούνταν το πιο εύκολο μάθημα. Αλλά για μένα ήταν το χειρότερο μου.
4: Ναι, στα γαλλικά, ναι. Στο πιάνο, στον παλέτο, πώς ήσουν.
5: Είμαι πολύ καλός. Δεν είμαι τόσο καλός στο πιάνο σαν τον κύριο Φαραντούρη, βέβαια, αλλά το προσπαθώ.
4: Αλλά προσπαθείς.
5: Ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος πηγαίνει και στο Σύνταγμα στο μετρό καμιά φορά και παίζει πιάνο.
4: Λοιπόν, εγώ να πω χρόνια πολλά σήμερα.
5: Ναι.
4: Σε ένα σπάνιο όνομα.
5: Ναι.
4: Γιορτάζει σήμερα η Κίνθια.
5: Ναι.
4: Είναι της Κίνθιας.
5: Είναι, είναι έτσι της Κίνθιας.
4: Ναι, Κίνθια. Κίνθια είναι το όνομα και γιορτάζει 5 Ιουνίου.
5: Τα χρόνια μας πολλά να πούμε.
4: Εγώ πρέπει να το πω γιατί είμαι χαρούμενος. Ναι. Έχω δύο.
5: Έχεις δύο. Εσύ, να σου ευχηθούμε τα χρόνια πολλά.
4: Σπάνιο, σπάνιο, αλλά εγώ έχω δύο.
5: Ναι.
4: Γεωργιάδη, είδες χθες. Πάνω, σαν ήρθε νοσοκομείο.
5: Στο νοσοκομείο το απέξονες, όχι, ναι, ναι. Όχι σε συνέντευξη. Ναι, ναι, εκεί που. Ναι.
4: Ναι. Είδες τι απάντησε σε όλα.
5: Τι απάντησε.
4: Εμείς είμαστε. Πήγε σε κόντρα με, το, με πόσους ψήφους βγήκες εσύ, γιατρέ πρόεδρος, εδώ το συνδικαλιστή, του λέει αυτό. Εγώ λέει βγήκαμε 68.000.
5: Αυτό το λέει πάντα.
4: Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά.
5: Αυτό το λέει πάντα.
4: Αυτός ο άνθρωπος, έλεος. Δηλαδή, το εμείς είμαστε.
5: Αυτό
4: δηλαδή,
5: το λέει πάντα και δεν είναι.
4: Το χουί δεν αλλάζει.
5: Ξέρεις τι,
4: και δεν αλλάζει το χουί. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ο Λύκος κι αν είναι γέρας το γνωστό,
5: ναι.
4: Θα
5: και
4: είναι
5: αυτό που λέει.
4: Εμείς είμαστε.
5: Αυτό που λέει ο Άδωνης, ότι εγώ έχω πάρει 60.000 ψήφους στον.
4: Στο αυτό, θα θυμάστε τον αριθμό, σε παρακαλώ, διότι μπορεί
5: που είναι,
4: να
5: είναι. Βόρειο τομέα είναι.
4: Ναι.
5: Στο βόρειο είναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Έχω πάρει 68.000 ψήφους στο βόρειο τομέα και οπότε δεν μπορεί να μου μιλήσει κανένας. Δεν είναι απόλυτα ορθό. Γιατί όσοι γνωρίζουν από εκλογικές διαδικασίες, όσοι γνωρίζουμε από εκλογικές διαδικασίες πώς πάει το πράγμα. Πολλές φορές ονόματα, όχι πολλές φορές, αυτοί που βγαίνουν, που εκλέγονται, μπαίνουν και σε κάποιες γενικότερες λίστες, σε κάποιες γραμμές. Οπότε δεν ψηφίζεις πάντα μόνο το πρόσωπο, είναι η γραμμή που ψηφίζεις.
4: Εντάξει,
5: που ψηφίζεις δύο-τρεις μαζί.
4: Τώρα μην ψάχνουμε, σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη που
5: αλλά
4: είναι
5: ναι,
4: πρώτος.
5: Παίρνει, παίρνει, οκ. Okay, ναι.
4: Πρώτος, πρώτος αυτό, δηλαδή και είναι πρώτος και τα λέει και πρώτος. Και μας λέει αυτό που είναι, είμαστε σύμφωνοι με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον Υπουργό, για τη γραμμή που ακολουθεί. Αυτό που λέει η κυβέρνηση. Ποιοι είστε εσείς, ασχοληθείτε με τα μικρά ποσοστά σας, ασχοληθείτε με τη βαβέλ σας, το καινούριο αυτό, και εμείς που είμαστε πλειοψηφία κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και ορμόμενος από αυτό, παίρνω πολύ απλά, ρε παιδιά, και θέλω πάλι τη βοήθειά σας στο 6939-943-943. Χρήστο, καλημέρα. Όταν ακούς Πασόκ μετά τον Γιαννόπουλο και τις ατάκες του. Εντάξει, Αντρέα. Ο Γιαννόπουλος ήταν μετά τον Αντρέα Γιαννόπουλος, όπως το γράφει ο Χρήστος.
5: Ο Γιαννόπουλος ήταν με το Ζεμπέκικο ή όχι.
4: Και όχι μόνο.
5: Δεν χόρευε Ζεμπέκικο.
4: Όχι μόνο. Με τα πολιτιστικά κέντρα,
5: ναι, εντάξει, πολλά. Αλλά ήταν όλο αυτό το.
4: Λοιπόν, να κυβερνάς αυτή τη χώρα. Να λες εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε το επιτελικό κράτος των αρίστων. Άστο αυτό, πήγαινε στις παρετήσεις και μην το ψάχνεις. Να κυβερνάς. Να έχουν χαθεί δις. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλά. Να έχουν χαθεί δις. Να αλλάζεις τους υπουργούς σαν τα πουκάμισα, ή γιατί δεν τους κρίνεις άξιους, γιατί βλέπεις τι γίνεται και ξέρεις τι γίνεται, ή γιατί θέλεις να τους προστατεύσεις, επειδή πάλι ξέρεις τι γίνεται, μην έχουν μεγάλη ευθύνη. Και μετά από όλο αυτό, να μιλάς για σκευωρία.
5: Ναι.
4: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει άλλο κόμμα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. με μπροστάρι, όπως θέλετε πείτε τον, τον Γεωργιάδη, και όχι μόνο. Αλλάζει στου υπουργού από τα πουκάμισα. Στο συγκεκριμένο υπουργείο. Γιατί, δεν απαντάς. Μιλάμε για δις, για κάπου για 50 λένε, που χάθηκαν. Τα πήρανε κάποιοι από μόνοι τους, πήγανε στην Ευρώπη, τα βάλανε στην τσέπη, τα πήραν. Και θα τους πιάσουμε, λέει, θα τους πάρουμε τα λεφτά, θα τους βάλουμε φυλακή. Έλεος. Και μετά από όλο αυτό που συμβαίνει στην δική σου θητεία, στο δικό σου επιτελικό κράτος, έχεις να πεις δύο πράγματα. Πρώτον, δεν οφείλω να γνωρίζω, ούτε εγώ ούτε οι υπουργοί μου. Δεύτερον, τρία πράγματα. Δεύτερον, δεν θέλω να ελέγξω, έλεγξα. Δεν με ενδιαφέρει που μου στέλνουν με αυτά και λέει η Βουλή πρέπει να ελέγξει και η Βουλή να δει αν κάποιος φταίει ή όχι, αν φταίει να δούμε πώς θα τον τιμωρήσουμε, αν δεν φταίει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Όχι, έλεγξα μόνος μου. Και τρίτον, να μιλάς για σκευωρία. 69-39-943-943, πόσοι πιστεύετε για τη σκευωρία που φωνάζει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
5: Λοιπόν, πολύ πιθανό να είμαστε και πρώτον πυλών ενός μίνι ανασχηματισμού. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή είναι την Τετάρτη στις 10 Ιουνίου. Αναμένεται να εκλεγεί ο κύριος Κυρανάκης.
4: Και ο άλλος, και έτσι, το ίδιο υπουργείο θα φύγει.
5: Ναι, μένει καινή η θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Ναι. Όμως έχουμε και καινή θέση, η οποία παραμένει η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά. Οπότε είναι δύο θέσεις. Μπορεί να έχουμε και έναν μήνυμα ανασχηματισμό.
4: Όχι, θα έχουμε ανασχηματισμό.
5: Okay, αυτά που έχω μάθει εγώ είναι ότι αναμένονται να μπουν στο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Αμυράς, ο Γιώργος Αμυράς, είναι ο βουλευτής Ιωαννίνων, αλλά και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε μείνει στην απέξω λόγω ΠΚΠ, αλλά μετά.
4: Αλλά δεν πειράζει. Αλλά για να έχει και μείνει στην απέξω, το ξαναφέρουμε. Ναι, και άλλοι φεύγουν και του ξαναφέρνουμε.
5: Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, κατά πάσα πιθανότητα στο Υπουργείο Εξωτερικών.
4: Εγώ θέλω να συνεχίσω. Και με τα μηνύματα που μου στείλατε, εσείς όλο το απόγευμα και το βράδυ εχθές, μετά τη συζήτηση που είχαμε αυτό. Λοιπόν, μετά την κακή και τη σκευωρία και την κακή ευρωπαϊκή εισαγγελία που θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, έτσι, το έχουμε τελειώσει αυτό πάνω, έτσι. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο στόχος, δεν έχει κανέναν άλλο στόχο. Καμπανάκι από την επίσης μην πω χειρότερη Κομισιόν, διότι μας μιλάει για τα ενίκια, μας μιλάει για τα επιδόματα. Μας μιλάει για το δίκαιο στη χώρα μας. Μας μιλάει για τις κοινωνικές πολιτικές και λέει τώρα ότι είμαστε και πρώτοι στους μέσους όρους ανάποδα. Δηλαδή, μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός 3, κάτι, εμείς 5. Μέσος όρος τα ενίκια τόσο, εμείς τόσο. Δηλαδή, είμαστε στο υψηλότερο, δηλαδή στο χαμηλότερο σκαλί της Ευρώπης. Μας χτυπάνε καμπανάκια που σε μια οικονομία που μόνο για την κυβέρνηση πάμε καλά.
5: Δεν πάμε μόνο για την κυβέρνηση καλά, γιατί ξεχνάς, και δεν ξέρω αν το κάνεις σκοπίμως, να πεις ότι έχουμε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα πλέον είναι χωρίς μακροοικονομικές ανισορροπίες.
4: Μακροοικονομικές, ναι, ανισορροπίες. Ναι. Και το ξαναείπα, κοντοοικονομικές ισορροπίες. Έχει.
5: Αυτό το έχει.
4: Ο πληθωρισμός το 5 με 3,2 το μέσο της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Γερμανία, δεν είναι μόνο η Γαλλία, είναι όλες οι χώρες. Είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Επίσης, να κλείσω με αυτό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχω πολύ να πω για την κυβερνόσα. Ας πούμε ύστερα. Λοιπόν, αν ευθυμεί ο υφυπουργός σε συνέντευξη που μιλάει, ρωτήθηκε για την ακρίβεια και λέει δεν πανηγυρίζουμε αλλά είμαστε καλύτεροι. Ρωτάει και μάλλον απαντάει η συνάδελφος, μάλλον δεν έχετε πάει τελευταία σε σούπερ μάρκετ, και απαντάει η υφυπουργός, όχι δεν πάω εγώ σε σούπερ μάρκετ, λέει πάνε άλλοι αλλά γνωρίζω. Δεν πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρει καν η κυβέρνηση, δεν ξέρει καν τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Αμφιβάλλω αν τις ξέρει ο υπουργός. Όταν έβαλε δηλαδή αυτούς τους κωδικούς που κέρδιζες κασαριδοκτώνα, στα δύο κασαριδοκτώνα τώρα δώρο, που πάτους τις
5: μάσες. Και πάει και πάτους τώρα, ναι.
4: Ναι, που πάτους, στα τρεις πάτους δύο δώρο. Αν ξέρει, αν έχει πάει ο υπουργός να δει πού είναι τα σούπερ μάρκετ και τι τιμές έχουν.

0: Σήμερα έχουμε και κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα πάει αύριο όμως.
0: Ορίστε.
1: Αύριο αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Σήμερα
0: συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Εκεί αναμένεται ο Σωκράτης Φάμελος να πει, να εκφράσει την πρόταση να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει στην ουσία το κόμμα Ελλάς του Αλέξη
1: Τσίπρα. Αφού δεν τους θέλει.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό θα πει ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν τους θέλει, δεν τον έχει πει, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
1: Δεν τους θέλει.
0: Okay,
1: αυτό δεν με ενδιαφέρει η αριστερά.
0: Ο Φάμελος αυτό που θα πει θα είναι και πώς θα το αιτιολογήσει. Θα το αιτιολογήσει ότι, ότι είναι απόφαση του κόμματος στο τελευταίο συνέδριο που έγινε ότι είμαστε υπέρ μιας προοδευτικής παράδεξης. Άρα τώρα, εφόσον υπάρχει το κόμμα Ελλάς που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο των συνεργασιών που εμείς είμαστε από τη φύση μας υπέρ, οπότε προτείνω να στηρίξουμε το κόμμα Ελλάς.
1: Δεν θα προτείνει, θα επιτεθεί.
0: Θα επιτεθεί, όχι.
1: Σε όσους διαφωνούν. Άκουσα χθες τη συνέντευξη κυρίας Δούρου. Η έδρα δεν είναι, δεν είναι για πάρτι σου. Την έχεις πάρει μέσω ενός χορηγού. Έχει χορηγό επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Το κόμμα.
0: Το κόμμα.
1: Δεν την πας από εδώ, δεν την πας από εκεί, δεν την πας παραπέρα. Δεν ψηφίσανε εσένα. Αν θέλεις να ψηφίσουν εσένα πάνω πουρναρά, ας κατέβαινες μόνος σου, χωρίς κόμμα, χωρίς τίποτα, για να πεις ψηφίστε με, ψηφίστε με. Σταυρώστε με, σταυρώστε με, πώς το έλεγε το τραγούδι. Λοιπόν.
0: Δεν ήταν, αυτό δεν ήταν τραγούδι, ήταν προεκλογική καμπάνια.
1: Όχι, υπάρχει ένα
0: μέσω τραγουδιού. Σταυρώστε με, σταυρώστε
1: με. Μέσω τραγουδιού.
0: Ναι, κατέβαινε υποψήφια.
1: Εντάξει, μέσω τραγουδιού. Εγώ σταματάω εκεί, δεν ξέρω και ποιο ήταν. Ποια ήταν. Το τραγούδι μου ήρθε τώρα. Και μάλιστα δεν μου ήρθε εμένα, μου το έστειλε ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ απλά και λέμε τώρα. Πού πας αφού δεν σε θέλει. Πού πας αφού έχει ξεκαθαρίσει δεν τον ενδιαφέρει καμία αριστερά. Τον ενδιαφέρει μόνο η κυβερνόσα. Ο στόχος του ήταν να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς που διαφωνούσε μαζί τους, το έκανε. Πηδάνε από το καράβι όλοι, από τα καράβια όλοι μπας και τους πάρει. Δεν τους θέλει, δεν ενδιαφέρεται αν είναι αριστεροί. Ενδιαφέρεται αν τον βοηθούν στο να γίνει κυβέρνηση. Και όχι τώρα. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει να ρίξει το Μητσοτάκη. Τώρα. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει πολύ απλά το 31 να γίνει πρωθυπουργός ο ίδιος. Και δεν τον ενδιαφέρει και η πρώτη φορά αριστερά, όπως το καταλαβαίνουμε, και εδώ πείτε μου αν διαφωνείτε, διότι πρώτη φορά αριστερά με τον αριστερό καμένο, νομίζω ότι δείχνεις πόσο σε ενδιαφέρει η αριστερά ή το η πρώτη φορά.
0: Καλημέρα στον Πάμφωτο, ο οποίος λέει: καλημέρα σας. Η απάντηση σε όλα και πάντα είναι η καρέκλα, η εικόνα των χιλιάδων Ελλήνων εργαζόμενων και όχι τουριστών στη Σουηδία, στο φιλικό με την εθνική μας. Χθες βράδυ ήταν αυτό το παιχνίδι. Ίσως πρέπει να ανησυχήσει κάποιους. Και ο Θανάσης, καλημέρα παιδιά, επειδή εγώ δουλεύω σε σούπερ μάρκετ πολλά χρόνια, έρχονται υπουργοί μόνο σε εγγένεια για φωτό, Θανάσης. Αλίμονο, άμα δεν πάνε στα εγγένεια. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο.
1: Εφησαρή.
0: Εφησαρή, αυτό δεν είπα εγώ. Μα ήταν προεκλογικό. Ήταν, έλεγε, σταυρώστε με, στα χέρια σας σηκώστε με.
1: Αυτό λοιπόν λέει τώρα. Ότι πάμε σε διάλειμμα, μην μας διώξετε. Θα έρθουμε μετά, παιδιά, μην φύγετε, γιατί έχουμε και κλήρωση σήμερα. Ε.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Συντήστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Υπομονή στους δρόμους, παιδιά. Θα αλλάξει ο Κυρανάκης, οπότε μην είναι αισιοδοξείτε. Όποιος και να έρθει, τα ίδια θα κάνει, την ίδια κίνηση θα έχουμε. Ο κύριος Πουρναράς.
1: Δεν μπορούσε, ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ο κύριος Πουρναράς είναι εδώ.
1: Ναι, και ο κύριος Γεωργιάδης είναι εδώ.
0: Δεν το λες καλά.
1: Ο άνθρωπος. Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Διότι είσαι ανεπιθύμητος.
1: Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Αλλά δεν μπορεί να είσαι ανεπιθύμητος επειδή είσαι υπουργός.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και επειδή εγώ έχω 68.000 σουτ.
1: Ο κύριος Κυρανάκης, ναι. Επειδή τώρα είναι μομφή κατά του κύριου Κυρανάκη αυτό τώρα που είπε ότι δεν έλυσε το πρόβλημα, δεν το έλυσε, ξέρει γιατί.
0: Γιατί ήταν κύριος οικονόμου.
1: Όχι, γιατί ήταν αναπληρωτής. Πώς ήταν αναπληρωτής, πώς να λύσει το πρόβλημα του κυκλοφορία.
0: Και πώς το έλυσε το Αγίου Πνεύματος.
1: Εντάξει, αυτό ήταν ως αναπληρωτής, είσαι ο δεύτερος δηλαδή. Αναλαμβάνεις τα ρεπά του αλληνού. Δηλαδή, σε κάποιες μέρες τα όλοι είναι το πρόβλημα. Δώσ' του ολόκληρο το Υπουργείο να το λύσει.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και λίγο Πασόκ δεν είπαμε. Ποιο Πασόκ?
1: Εντάξει, είπαμε λίγο στην αρχή. Ήταν χθες να πω αρχικά ότι είχε χθες μια μεγάλη. Μια συγκέντρωση στην Νέα Ιωνία.
0: Είμαστε δυο.
1: Ναι, εντάξει, γιατί μια μεγάλη συγκέντρωση. Το είπα.
0: Δεν είναι και
1: αυθόρμητα, αλλά ναι, δεν ήταν και κάτι.
0: Δεν ήταν και νάντια συγκέντρωση.
1: Κοπή πίτα.
0: Ναι,
1: κοίτα, δεν ξέρω πόσο κόσμο είχε χθες, να πω την αλήθεια. Σε φωτογραφίες το είδα.
0: Ποιο Πασόκ? Πιανού.
1: Του Ανδρουλάκη. Μηχανισμού Ανδρουλάκη.
0: Συγγνώμη, έχεις ακούσει Πασόκ Ανδρουλάκη?
1: Όχι, αλλά επικρατεί ο μηχανισμός Ανδρουλάκη.
0: Όταν πάει το Πασόκ, όποιο Πασόκ. Όποιο. Πάντως Ανδρουλάκη δεν είναι. Καλημέρα, Θανάση. Όποιο Πασόκ πάει, να κάνει ένα βηματάκι.
1: Ναι, βγαίνει κάποιο και.
0: Τραβάνε όλοι και λένε.
1: Εγώ να θέσω μια ερώτηση.
0: Ναι, και εγώ ερώτηση θα να κάνω. Άντε να δούμε πώς απαντήσω εγώ και με απαντήσει και λύσουμε το πρόβλημά μας.
1: Για αυτό που είπες τώρα, γιατί ότι πάντα βρίσκεται κάποιο ο οποίο τραβάει το χαλί και αναφέρεσαι στον κύριο Δούκα. Προφανώς με τις δηλώσεις που κάνει κατά κύριο και προφανώς τη δήλωση που έκανε τώρα.
0: Όχι. Όχι.
1: Ωραία, εγώ σε αυτό αναφέρομαι.
0: Εσύ, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ.
1: Ερώτηση.
0: Γιατί βελόνα αλληνού.
1: Ερώτηση. Γιατί δεν διαγράφει μετά από συνεχείς δηλώσεις, οι οποίες είναι θεωρητικά, έτσι λένε όλα τα στελέχη, είναι εκτός γραμμής. Όταν βγαίνει ένας και είναι εκτός γραμμής και τα λέει συνέχεια δημόσια και γίνεται ντόρος, ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφεται?
0: Ναι.
1: Ερώτηση είναι αυτό.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει δικό σου μαγαζί.
1: Και από τη στιγμή που έχουν διαγραφεί κι άλλοι, έτσι. Δηλαδή έχουν υπάρξει διαγραφές.
0: Έλα τώρα, διαγραφές. Πρέπει να έχει δικό σου μαγαζί. Δικό του μαγαζί και ο Μητσοτάκης. Πώς λέγεσαι, Σαμαράς? Όχι από εδώ. Πρέπει να έχει δικό σου μαγαζί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να είναι δικό σου μαγαζί πρέπει να είναι ο Μητσοτάκης. Με ποιο κόμμα είναι? Α, με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία είναι Μητσοτάκη. Αυτό το είπαμε στην αρχή. Το Πασόκ πιανού είναι, άστο καλύτερα. Δεν υπάρχει Πασόκ, παιδιά. Ψάχνουν να βρουν ποιο είναι ο αρχηγός και εκεί. Αφού είπαμε ότι όλοι δεν ενδιαφέρονται το αν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσετε γάλα, παιδικό, βρεφικό, φτηνό. Ενδιαφέρονται ποιος θα κάτσει σε αυτή την καρέκλα για να λέει σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, εμείς είμαστε και είμαστε πρώτοι γιατί παίρνουμε τόσους. Άρα λοιπόν το ίδιο το Πασόκ, τι κάνει στα πόδια του, τα πυροβολάει. Γιατί τα πυροβολάει? Γιατί δεν έχει έναν αρχηγό ο οποίος θα πει ότι όπως είπε και ο Πουρναράς, σε διαγράφω με όλες τις ευθύνες και όλο το ρίσκο.
1: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου. Για να είναι Νίκος Ανδουλάκης πρόεδρος, θα έπρεπε να γίνει αυτό στην ουσία. Αν ήθελε να είναι Κυριάκος, για παράδειγμα.
0: Κοίταξε. Πρώτα απ' όλα, για Κυριάκος θέλει να πάει ο Τσίπρας, άμα μεγαλώσει.
1: Άμα ήθελε και ο Ανδουλάκης λέει πρώτος με μία ψήφο. Άρα θέλει να γίνει και αυτός Κυριάκος.
0: Ναι, αλλά ο Ανδουλάκης είναι λίγο πιο μεγάλος. Έχει μεγαλώσει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει στην ηλικία του Μητσοτάκη να γίνει Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι πιο μικρός. Λέει, άμα μεγαλώσω, να του έτσι θέλει να γίνει.
1: Πάντως, χθες επιτέθηκε και στους δύο ο Νίκος Ανδουλάκης. Ναι. Είπε ότι 7 χρόνια ο ένας, 5 χρόνια ο άλλος, είναι πολύ, λέει. Ψηφίστε μένα. Αυτό είπε στην ουσία.
0: Ναι, ψηφίστε μένα.
1: Ναι, ψηφίστε μένα. 7 χρόνια ένας, 5 χρόνια άλλος, εμένα ψηφίστε.
0: Αλλάξτε λίγο, ρε παιδιά, κάντε μια αλλαγή.
1: Πολιτική αλλαγή.
0: Πολιτική αλλαγή.
1: Αυτό είναι το σύνθημα. Πολιτική αλλαγή. Θα μας αλλάξει τα συνθήματα.
0: Αλλαγή προσώπων είναι. Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή.
1: Το σύνθημα του Πασόκ είναι πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, αλλά αλλαγή προσώπων είναι. Αλλαγή προσώπων.
1: Χωρίς πολιτική αλλαγή.
0: Χωρίς πολιτική γενικώς.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά δικά μας θέματα. Ναι. Πρώτον και σημαντικότερον είναι να μην ξεχνάτε ότι μαζί μας και σήμερα είναι τα έπιπλα Γαλάνη. Γαλάνη in-house, λοιπόν. Μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Αλλάζετε το σπίτι σας, αλλάζετε τη διάθεσή σας και γλιτώνετε και τη μουρμούρα της. Γιατί την της έχετε αλλάξει τη ζωή, τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε το. Μπείτε στο Γαλάνη in-house και θα βρείτε τρομερές λύσεις. Τώρα.
1: Δεν
0: μπορεί να διαφωνήσει, δεν έχει κάνει παντρεμένο.
1: Εγώ διαφωνώ στη μουρμούρα, όχι στο παντρεμένο.
0: Έχει κάνει παντρεμένο.
1: Όχι.
0: Πώς μπορεί να γνωρίσει τη μουρμούρα. Παιδιά, 69-39-943-943. Όσοι είστε παντρεμένοι, αν ξέρετε τη λέξη μουρμούρα. Όχι από το σύριαλ, από το. Εκεί,
1: από τη ζωή.
0: Από το δικό σα. Όχι από τη ζωή, ήταν λες από τη ζωή, μου θυμίζει.
1: Από. Ναι. Εννοούσα.
0: Από το σπίτι μέσα.
1: Εννοούσα βιωματικά.
0: Ναι, έτσι,
1: αν τη λέει, γνωρίζετε βιωματικά.
0: Όταν λες από τη ζωή, είναι σαν να κατηγορήσω ότι η ζωή μου μουράει στη Βουλή.
1: Ναι, δεν εννοώ σε αυτό.
0: Καταρχάς δεν θα μπορούσε, διότι έχει κόφτη.
1: Αλήθεια, αυτό έτσι έχουν βάλει κόφτη. Ναι, και διαμαρτυρήθηκε για τον κόφτη. Ήταν η μόνη διαμαρτυρία για τον κόφτη. Λέει ότι θέλετε να με κόψετε εμένα, να μην μιλάω.
0: Και σιγά μην κόπηκε. Σιγά μην κόπηκε.
1: Τα λέει εκτός αέρα, απλά δεν ακούγεται.
0: Τα ακούγεται, μια χαρά ακούγεται.
1: Λοιπόν, έχετε λίγα λεπτά ακόμα για να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Να πάτε στο Αλεποχώρη, στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι.
1: Ναι.
0: Θάλασσα, πάνω στη θάλασσα.
1: Τέσσερα άτομα.
0: Και θα περάσετε πολύ καλά και θα κάνετε και τον μπανάκι σας και όλα αυτά στο Αλεποχώρη.
1: Ωραία. Σπέτσες όμως είναι το μεγάλο δώρο του σταθμού. Έχετε λίγα λεπτά για ακόμα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η κλήρωση θα γίνει πριν κλείσουμε την εκπομπή. Θα γίνει η κλήρωση, θα γίνει στις παρά 10. Θα το ανακοινώσουμε παρά 5 λίγο πριν κλείσουμε.
0: Καλημέρα, Θάνο.
1: Στέλνετε.
0: Καλημέρα, Διαμαντή. Διακοψίας. Ναι, υπάρχει παντρεμένος που να μην την ξέρει? Αυτή είναι η σωστή ερώτηση, παιδιά.
1: Άντε πάλι με το Διαμαντή.
0: Τη μουρμούρα.
1: Διαφωνεί.
0: Διαμαντή πρέπει να έχει κάνει παντρεμένο, έτσι.
1: Είναι παντρεμένο τώρα. Ενεργεία είναι.
0: Είσαι ενεργεία.
1: Είναι ενεργεία παίκτη.
0: Άρα.
1: Δεν είναι παλέμα.
0: Άρα είναι η καθημερινότητά σου.
1: Στέλνετε σπέτσες και το ονοματεπώνυμό σας στο 6939-943-943. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει σε κανένα ταρτάκι περίπου.
0: Ευχαριστούμε το Δήμο Σπετσών, την Δήμαρχο, την κυρία Ευγενία Φραγκιά και τις συνεργάτες της και τους συνεργάτες της, γιατί αυτοί μας έδωσαν αυτό το δώρο εδώ σε εμάς για να το δώσουμε εμείς σε εσάς. Με μεγάλη μάχη, εδώ και 16 χρόνια, υπομονή, είσαι παλέμαχος, νομίζεις, νέος είσαι ακόμα και όλα καλά να πάνε, Διαμαντή. Παρόλο μεγάλη μάχη που δώσαμε εδώ, εδώ στο σταθμό, εδώ στην εκπομπή, τα παιδιά της παραγωγής.
1: Γιατί με το που και το παρόλη είδε, τη μουρμούρα.
0: Με το που το είδε το δώρο, λέω Μπουρναράς πάω εγώ.
1: Μα εγώ θα
0: αλλά
1: πάω.
0: Τελικά.
1: Μα εγώ θα πάω.
0: Τελικά έτσι είναι. Του τάξαμε άλλο πράγμα και του τάξαμε ότι θα πάει άλλη περίοδο και.
1: Αυτό.
0: Το πάρετε εσείς.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σε πάω τώρα κάπου αλλού. Στον Ζελένσκι. Έχουμε μία ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Απάντησε. Κάνει υποχωρήσεις και έρχομαι, συμφωνώ.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Στην επιστολή αυτή όμως λέει ότι σε καλό να σταματήσουμε. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζει την επιστολή και λέει: παρόλα αυτά εμείς είμαστε έτοιμοι και για να συνεχίσουμε τη μάχη.
0: Βλέπω ότι δεν πάει άλλο. Γρήγορα θα πω ότι ο Πούτιν δεν είναι Τραμπ. Όταν ο Πούτιν δήλωσε μάλλον τελειώνει ο πόλεμος, θα τελειώσει. Με όποιο τρόπο θα τελειώσει. Οπότε δεν είναι Τραμπ δηλαδή, ο οποίος τον τελειώνει κάθε μια μέρα. Τι κάθε μια μέρα, τρεις φορές την ημέρα. Το πρωί είναι αλλιώς, το μεσημέρι αλλιώς.
1: Ναι,
0: το
1: είναι, αλλιώς. Είναι ανάλογα, ναι, τα Πούτιν, κέφια και τις αγορές.
0: Ο Πούτιν σε σχέση με αυτό που ξέρουμε από το παρελθόν του και από το παρόν του, είναι όταν λέει βλέπω να τελειώνει ο πόλεμος, θα τελειώσει ο πόλεμος με κάποιο τρόπο.
1: Ο Διαμαντής, ο οποίος ρωτάει με τον Σαμαρά το βλέπετε, θα κάνει μπαμ. Τι εννοείς αν το βλέπουμε? Το ερώτημα ποιο είναι ακριβώς?
0: Το βλέπουμε, αν θα κάνει κόμμα.
1: Σήμερα πάντως, μιας και ανέφερε ο Διαμαντής τον Σαμαρά, σήμερα έχει μια ομιλία στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Κρήτη, ναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς, και ο οποίος δεν ξέρω αν είναι κάπως προεκλογική ομιλία αυτή, αλλά αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι θα μιλήσει
0: και ειδικά
1: για την Ελλάδα που θέλει.
0: Και ειδικά στην
1: Κρήτη, ναι.
0: Δεν θα μιλήσει δηλαδή για την Ελλάδα.
1: Όχι για την Ελλάδα.
0: Όχι για την Ελλάδα.
1: Θα μιλήσει για την Ελλάδα που θέλει. Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός, δεν είσαι εν ενεργεία και μιλάς για την Ελλάδα που θέλεις και υπάρχουν και οι φήμες ότι μπορεί να επιστρέψεις με νέο κόμμα. Προφανώς με την ομιλία αυτή, με το περιεχόμενο της ομιλίας, ανεβαίνει αυτή η φημολογία.
0: Συγγνώμη. Γιατί δεν μιλάει για την Ελλάς? Η Ελλάς ξαφνικά έγινε του Τσίπρα. Ελλάς
1: με δύο λάμδα.
0: Γιατί θα πρέπει
1: η
0: να.
1: Η Ελλάς του Τσίπρα είναι κόμμα.
0: Δηλαδή όταν θα λέμε Ελλάς, όταν μιλάμε για την Ελλάς, ναι, θα πρέπει να λέμε με πόσα λάμδα έχει, μην πάρει δύο Τσίπρας.
1: Όχι, απλά κλείνεται. Όταν λέμε με την, είναι αιτιατική. Δεν μπορεί να πει με την Ελλάς, γιατί είναι ονομαστική. Είναι η Ελλάς της Ελλάδος, είναι την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι.
1: Αλλά δεν πρέπει να πούμε την Ελλάς. Πρέπει να πούμε την Ελλάδα.
0: Και όταν θα μιλάμε για το κόμμα του Τσίπρα, πώς θα λέμε. Ο Ελλάς.
1: Η Ελλάς, γιατί είναι συμπαράδεξη.
0: Η Ελλάς και δεν είναι το κόμμα Ελλάς.
1: Άμα πει το κόμμα, είναι το κόμμα Ελλάς.
0: Άρα να το πούμε στο ουδέτερο. Το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Γιατί η Ελλάς είναι η ελληνική αστυνομία.
1: Ναι.
0: Είδες τι καλά που τα έχει καταφέρει επικοινωνιακά. Γιατί η επικοινωνία μια χαρά τα πάει. Το μόνο που μπορώ να σας πω κάθετα είναι ότι ο κύριος Θεοχάρης, μάλλον αν και αν η κόμμα ο Σαμαρά, δεν θα πάει μαζί.
1: Γιατί δεν πηγαίνει σε ακροδεξιούς.
0: Δεν πηγαίνει σε ακροδεξιούς. Τώρα, η απειλή του Καμένου που κατεβαίνει είναι ότι κατεβαίνει μαζί ή κόντρα με τον Σαμαρά.
1: Πόσα κόμματα θα υπάρχουν όμως? Όσοι γουστάρουν είναι η απάντηση.
0: Όσους και αναπνοές.
1: Ναι, αλλά.
0: Πολλές.
1: Υπάρχει απίστευτος κατακαιρματισμός.
0: Αυτά τώρα το κατακαιρματισμός είναι συγκεκριμένη λέξη που τη συγκεκριμένη. Παράταξη συγκεκριμένη την οποία ο Πουρναράς την υιοθετεί αυτό το επικοινωνιακό τρίκ.
1: Και το περνάω υπόγεια αυτή τη στιγμή.
0: Και το περνάει υπόγεια.
1: Απλά εσύ το κατάλαβες, κάποιοι μπορεί να το καταλάβουν.
0: Ο Διαμαντής λέει να λέμε συνιστόσα του Αλέξη. Μάλιστα.

0: Πάντως, Γόκαπ Β' Πειραιά. Και το είπε, πρώτα απ' όλα το είπε δικός μας άνθρωπος.
1: Ο Κογκαλίδης, ναι.
0: Δικός μας άνθρωπος, ήταν ο πρώτος που το είπε.
1: Το είπε χθες και από προχθές που να το είχε πει, αλλά το άκουσα και χθες από τον Γιώργο Κογκαλίδη.
0: Δικός μας παιδί.
1: Ο οποίος είπε ότι ο Γόκαπ, ναι, είναι πολύ πιθανό να είναι στην Β' Πειραιά. Με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Για να δείτε όσοι μας ακούτε, ότι όλοι λέμε πρώτα εδώ αυτά που θα συμβούν. Εκτός από το Χελάκι, ο οποίος όταν ανέβηκε η Μαύρη η Θύελλα, το είπε στις ειδήσεις. Όταν ανέβηκε η Τσιπίτα Πανιόνιος, Μπάρτσα Αγίου Δημητρίου, ξέρω εγώ, Μπάρτσα Βαρκελόνης, πρώτο κόμμα με μεταγραφές, στυλ Μέση Λεβαντόσκι, τίποτα στις αθλητικές ειδήσεις. Βρε Γιώργο, μεροληπτής.

0: Λοιπόν, όπα εδώ, έχει και άλλο. Νέρι Καστίγιο Τσίπρα. Ωραία, εδώ μόνο εδώ αυτά τα λέει ο Διαμαντής. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω για το θέμα της κλήρωσης. Επειδή εδώ καταλαβαίνετε, πρέπει να μιλάμε και να μοιραζόμαστε το τι κάνουμε. Μόλις πάρει το χαρτάκι ο Πουρναράς, σήμερα
1: θα
0: κλείσω το κομπιούτερ να μην μου το στείλει ψηφιακά, τα πει όλα μόνος του, για να μην έχω ευθύνες μετά καταγγελίες ότι συμμετείχα σε όλο αυτό που λέγεται ο ΠΚΠ. Όχι ο ΠΚΠ. Υποκλοπές. Όχι υποκλοπές. Έχω μπερδευτεί και με τα σκάνδαλα. Στο σκάνδαλο του ποιος θα κερδίσει εδώ το ταξίδι μέχρι τις Πέτσες και την εκδρομή μέχρι το Αλεποχώρι. Πουρναρά, είδες, τους έχω εκθέσει ανεπανόρθωτα, έτσι.
1: Ναι, με έχεις εκθέσει, αλλά εντάξει.
0: Μόλις πάρει το χαρτάκι, εγώ κλείνω, μόνος θα τα πει, μόνος θα τα αποφασίσει. Εγώ το κομπιούτερ το κλείνω να μην βλέπω. Οπότε, παιδιά, όταν θα φτάσετε στην εξεταστική, στην προανακριτική.
1: Θα υπάρξει εξεταστική.
0: Εγώ θα πω, επικαλούμε τη σιωπή, ναι, τη Μαρία, τη σιωπή, ότι όλα αυτά, διότι είχα κλείσει το κομπιούτερ μου.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να στέλνετε άλλα μηνύματα. Θα ανακοινώσουμε σε λίγα λεπτάκια τους δύο νικητές.

0: Πάντως ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Κασελάκης που διαψεύδει ότι συζητάει.
1: Κασελάκης, ο οποίος διαψεύδει ότι είναι σε συζητήσεις με τον Χαριλάου Τρικού, με το Πασόκ.
0: Πάντως ο κύριος Κασελάκης.
1: Αλληλοδιαψεύδονται, δε, όχι μόνο ο κύριος Κασελάκης, και το Πασόκ το διαψεύδει.
0: Παιδιά, εγώ θυμάμαι ο κύριος Κασελάκης τότε είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να διαλυθεί εκ των έσω. Και εννοούσε τον κύριο Τσίπρα, διότι αμέσως μετά θέλει να δημιουργήσει κάτι άλλο το οποίο να είναι πάλι αρχηγός, διώγνοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε πει ο κ. Κασελάκης τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε να το βρείτε. Αυτό που συμβαίνει τώρα, και πηδάνε όλα από τα διπλανά καράβια.

και ξέρεις που πετάξουν κανένα σωσίβιο πουθενά από το κεντρικό καράβι, το καινούριο, και σωθεί κανένας. Πραγματικά το είχε πει ο κύριος Κασελάκης τότε. Και τότε λέγαμε, μα τι μας λέει? Ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε, έγινε πάντως. Και μην με κατηγορήσεις, Γιάννη, ότι είμαι μαζί με τον Κασελάκη ξαφνικά, γιατί πριν ήμουν μαζί με το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία, και πιο πριν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και μετά μαζί με τώρα μαζί με τον Τσίπρα. Εγώ λέω αυτό που είχε πει ο κύριος Κασελάκης. Γιάννη.

0: Και για να λέμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, για να καταλάβει ο κύριος Πουρναράς ότι ο παλιός είναι αλλιώς, ο Τραμπ πάλι έχασε. Στέλνει η Αμερική βοήθεια τώρα στην Ουκρανία. Δεύτερη ήττα. Άρα ποιος Τραμπ τώρα? Ούτε στην Αμερική δεν το
1: έχει. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που στέλνει βοήθεια.
0: Ναι, τώρα όμως ξανά χάσε. Καπάκι ξανά χάσε.
1: Ναι.
0: Καπάκι δύο φορές. Άρα ποιος Τραμπ που επικαλείς εσύ τώρα? Νετανιάχου. Δηλαδή για να μάθαινε ο παλιός. Τα ξέρουμε εμείς οι παλιοί αυτά.
1: Πάντως και στη Μέση Ανατολή υπάρχουν ακόμα οι διαπραγματεύσεις, διπλωματικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες εδώ και μέρες δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα η Τεχεράνη επιμένει να βάλει χρεώσεις για στην διέλευση στα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο η Ουάσιγκτον διαφωνεί.
0: Καλά, σε αυτά τα στενά που είναι πολύ στενά.
1: Είναι
0: τα...
1: πολύ στενά. Αυτά το έχει πει η κυρία Βούλτεψε.
0: Πού θα βάλει τα διόδια?
1: Δεν είναι διόδια, λέει.
0: Δεν θα βάλει διόδια.
1: Δεν είναι ακριβώς διόδια.
0: Γιατί
1: λέει,
0: δεν βάζει διόδια που είμαστε σίγουροι ότι έχουμε το know-how? Πάμε εμείς να τα βάλουμε.
1: Ναι, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σήμερα έχουμε και την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος αυτή στο Μαυροβούνιο, στο Τίβατ. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες βρέθηκε στην Σερβία, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Σερβίας, τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς.

0: Έχεις την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται κανένας από αυτούς που ακούνε αυτή την εκπομπή? Πού πάει ο Πρωθυπουργός?
1: Πολύ πιθανό. Γιατί να με ενδιαφέρει?
0: Κανένας.
1: Γιατί να ακούνε Γιώργο?
0: Κανένας. Αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρονται και πρώτα θα πούμε είναι ποιο πάει αλλά αποχωρεί.
1: Ναι.
0: Πουρναρά. Είδα το χαρτάκι που ήρθε.
2: Λοιπόν, αλεποχώρη, θάλασσα, ο
0: Γιώργος. Τον δίνω κανονικότατα, έτσι. Λοιπόν, όταν φτάσουμε στην εξεταστική προανακριτική, να ξέρετε ότι το χαρτάκι το έχει πάρει και την ανακοίνωση την κάνει ο Πουρναράς.
2: Ο Γιώργος σε
0: εγώ.
2: 406. Θα πάρουμε τηλέφωνο, Γιώργο.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, η μόνη υποχρέωση, Γιώργο, διπλή, είναι να πάρεις ένα τηλέφωνο, να συνενεθείς το πότε μπορείς να πας και το πότε μπορούν να σε δεχτούν για να περάσετε καλά. Και η δεύτερη υποχρέωση, θέλουμε φωτογραφίες τραπέζι με θάλασσα. Εντάξει, να μας στείλεις και εμάς έτσι.
2: Και είναι και ωραία, έχει πολύ ωραίο φαγητό, είχα πάει το καλοκαίρι, εγώ το έχω πει αρκετές φορές.
0: Λοιπόν, θάλασσα αλεποχώρη, θα πάει ο Γιώργος. Καλή όρεξη, καλά να περάσεις και καλά μπάνια.
2: Και έχουμε και τις πέτσες. Είναι γυναίκα.
0: Παιδιά, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι στημένο. Θα είναι καμιά φίλη που θέλει να πάει μαζί. Ότι το κερδίζει η φίλη του και θα πάει να μπασταχωθεί κάπου όπως. Λοιπόν.
2: Εγώ θα πάω στις πέτσες, θα πάω το Σεπτέμβρη. Το έχουμε κλείσει.
0: Αλήθεια είναι, διότι είναι χορηγός επικοινωνίας η εκπομπή μας και ο Ελλάδα στο πρώτο street food που θα γίνει στο νησί. Θα έχουμε και άλλη κλήρωση.
2: Άρα το Σεπτέμβριο θα πάω σπέτσε εγώ.
0: Ναι, για ρεπορτάζ. Όμως θα πας για δουλειά.
2: Εντάξει.
0: Ναι, θα πάω να φας.
2: Εντάξει. Ναι.
0: Να δοκιμάζεις.
2: Ναι. Street food δεν είναι.
0: Ναι.
2: Άρα για δουλειά θα πάω. Φάω.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, νικήτρια για το τριήμερο στις. Τριήμερο δεν είναι σπέτσες.
0: Τρεις μέρες για εκπαιδεύσεις στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και στο συγκεκριμένο εστιατόριο που θύμισε τα μας.
2: Είναι η Μαρίνα σε 187. Μαρίνα, καλά να περάσεις. Θα επικοινωνήσει ο σταθμός μαζί και με τον Γιώργο για το αλεποχώρι και με την Μαρίνα για τις σπέτσες. Θα επικοινωνήσει ο σταθμός για να μάθετε αναλυτικά τις πληροφορίες.
0: Μαρίνα, εάν στις φωτογραφίες είναι πουθενά ο Πουρναράς, θα το θεωρήσω στημένο. Λοιπόν, παιδιά, καλά να περάσετε και ο ένας και ο άλλος και η μία και η κυρία και ο κύριος που κερδίσατε, και να ξέρετε ότι από εβδομάδα έρχονται και άλλα τέτοια δώρα. Εδώ στον Ελλάδα όλα τα παιδιά της παραγωγής δουλεύουμε, γιατί επειδή η κυβέρνηση μας τα πάει όλα καλά και μας έχει κάνει τις τιμές για όλα πολύ φτηνές, πολύ προσιτές, και οι διακοπές είναι κάτι το οποίο θα πάμε πολλές φορές, εμείς φροντίζουμε να πάτε άλλη μία από εμάς. Αλλά μη στεναχωριέστε. Αν έρθει ποτέ η αντιπολίτευση το 31, η κυβερνόσα. Άστο τώρα το συμπαράταξη του αριστερά. Συμπαράταξη δεν έχουμε, γιατί δεν θέλουμε κανέναν. Αριστερά δεν μας ενδιαφέρει, γιατί και την πρώτη φορά είχαμε τον Καμένο που ήταν ο καλύτερος αριστερός και ξανακατεβαίνει. Ρε να ξανακατεβαίνει για να συγκυβερνήσει πάλι το 31.
2: Άμα δεν βγαίνουν τα κουτιά, προφανώς θα συγκυβερνήσει. Μα έτσι κι αλλιώς.
0: Και έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
2: Η εντολή του λαού είναι να συγκυβερνήσουν.
0: Ναι, και έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
2: Όταν δεν παίρνουν την απαραίτητη.
0: Αν κατέβει ο Καμένος, είναι τεράστιο πλεονέκτημα.
2: Γιατί έχουν το know-how μαζί.
0: Όχι μόνο αυτό.
2: Ποιο?
0: Δεν θα έχει Θοδωράκη να τρέχει.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αν και τώρα έχει αδυνατήσει, μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα. Αλλά σκέψου,
2: δεν θα πάει τώρα. Μα ο Θοδωράκης τώρα είναι εκτός κάδρου.
0: Είναι εκτός κάδρου. Ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρει. Λοιπόν, φτάνουμε και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Παιδιά, να περάσετε καλά, να είστε όμορφα. Μια εβδομάδα που θα έχουμε πολύ πολιτική συζήτηση. Πως σήμερα, αύριο, δηλαδή έχουμε πολύ. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε πολλά νέα, να σας πούμε.
2: Έχουμε πολλά νέα. Έχουμε και την. Έγινε ξανά δημοσκόπηση χθες. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτό, γιατί εντάξει, είναι καθημερινές οι δημοσκοπήσεις και δεν άλλαξε κάτι. Πάλι Νέα Δημοκρατία πρώτη με καθαρό προβάδισμα, χωρίς βέβαια αυτοδυναμία, και έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση η Ελλάς.
0: Εγώ κλείνω με ένα διάγγελμα.
2: Παρακαλώ.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο που το παίρνουμε όταν μας βολεύει ή όταν το χρειαζόμαστε.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Άμα θες να κόψεις κλαδιά, δεν θα πάρεις ένα αυτό που κόβουν κλαδιά και διαφημίζουν. Άμα θες να τρυπήσεις τον τοίχο, δεν θα πάρεις ένα τρυπάνι. Άρα τι είναι αυτά
2: τα εργαλεία? Βέβαια το παίρνουμε, περίμενε, το παίρνουμε όποτε χρειαζόμαστε. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι όταν δεν είναι υπέρ μας δημοσκοπήσεις, πρέπει να τις αμφισβητούμε.
0: Γιατί και τότε τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις.
2: Γιατί
0: και τα
2: τότε
0: πάντα.
2: Τι γίνεται, φεύγεις από. Το έχω πει πολλές φορές. φεύγεις, απομακρύνεσαι από το κόμμα, κόμμα εξουσίας που είσαι, πρέπει να είσαι θεσμικός και πηγαίνεις προς κόμμα διαμαρτυρίας. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
0: Τι λέτε, φίλε.
2: Για πες μου.
0: Α, πάρεις ένα τρυπάκι χαλασμένο, θα το πας πίσω. Το κρατήσεις χαλασμένο. Εργαλείο είπαμε ότι είναι. Γι' αυτό έκανα το διάγγελμα. Ένα εργαλείο.
2: Δεν το γυρίζεις πίσω.
0: Δεν το πας πίσω. Λες το τρυπάνι που μου δώσατε δεν κάνει τρύπες.
2: Τέλος πάντων, κατάλαβες που αναφέρομαι.
0: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Και οι ακροατές.
0: Κανένας δεν κατηγόρησε τους ακροατές ότι δεν είπε για τους ακροατές, δεν είναι ευφυής.
2: Ναι.
0: Εφιέστατη είναι. Ναι, ο απέναντί σου πάλι, κανένα δεν τον κατηγόρησε για έξυπνο.
2: Ποιο?
0: Τον απέναντί σου, κανένα δεν τον κατηγόρησε για έξυπνο. Ευάγγελος Μιχός.
2: Ναι, λοιπόν, αποχωρούμε να πούμε, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα πας πιθανά.
0: Χρόνια πολλά, Κύνθια.
2: Χρόνια πολλά στις Κύνθιες.
0: Κύνθια και Κύνθια.
2: Ναι.
0: Δύο, γιατί έχω εγώ δύο, έτσι. Λοιπόν, να προσέχετε στον δρόμο, να προσέχετε με το αυτοκίνητο, να προσέχετε όπου και να πάτε, θα είναι καλός ο καιρός. Ο κύριος Πουρναράς είναι εδώ μαζί σας, δεν έχει φύγει ακόμα.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος Γεωργιάδης βεβαίως.
0: Είναι και αυτός εδώ. Η εκπομπή μας, η Ελλάδα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: 9.43 Intervention Sports.
6: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: 9.43 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
2: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Σουηδία στη Στοκόλμη. Τα γκόλ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η Τσιμίκας και Μασούρας. Η Εθνική Ελλάδα την Κυριακή θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 10. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που το χρησιμοποίησαμε, τον Ισοϊβάν Γιοβάνοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Θετική εικόνα σε διαφορετικό σύστημα, είπε ο Χρήστος Τζόλης. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα για τον δεύτερο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολα θα προλάβει ο Ρογκαβόπουλος. Τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί και αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οντότητα, θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτσόκα. Αναμένεται η ανακοίνωση επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Παράταση μέχρι την Δευτέρα. Το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού μέσου Λουίς Εστέβες, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 28χρονο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς από την Μπάγερν Μονάχου. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αντωνί Ιραόλα ως νέο τεχνικό της ομάδα. Μία ανάσα από την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο. Οι μερέχες αναμένεται να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσής του στην Μπεφίκα στις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτη. Στον τελικό του Ρολάν Γκαρός βρίσκεται 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, η οποία επικράτησε 2-0 της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ και θα αντιμετωπίσει την Τσουαλίσκα, η οποία επικράτησε τη Σνάιντερ 2-0 σετ. Παραμένει η χαντμπολίστρια της ΑΕΚ η Εντουάρντα Μπαβαρέσκο. Η Εραστεχνική Ένωση ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την 25χρονη Βραζιλιάνα τερματοφύλακα για τον επόμενο χρόνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στον 943 Intervention Sports. Παρασκευή σήμερα, όπως λέει και ο Πουρναρά, συνηθίζει να λέει, η πιο ωραία μέρα του Σαββατοκύριακου. Εσύ δεν το λες, ρε Πανώ? Δεν κάνω λάθος εγώ? Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, μαζί με Παναγιώτη Πουρναρά και Τζόρτζι Ιωάννου. Να πάμε για ένα διανατό δίωρο, το τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα. Οι ραδιοφωνικές μοιχείες, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο 10-12, εδώ στο 943 Intervention Sports. Απόλλων, όχι Αθηνών ούτε Καλαμαριάς, Γοργίας, όχι Βοργίας, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, δυνατή η Δωροθέα ήταν. Νίκανδρος, Νικάνδρα, όχι Κασάνδρα. Πλούταρχος, Σελινιάς, Σελήνη, η γνωστή Σελήνη που έγινε και βουλευτής, φίλε, έτσι, μια... μετά, έτσι. Και Λιμνιός, και Λιμνιά, όχι από την Λίμνο, ούτε από τη Λίμνη, Ευβίας, είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Αρκετά και περίεργα. Δεν είναι συνηθισμένα. Εντάξει, να τα γιορτάσουν, να τα χαίρονται οι κάτοχοι τους. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το περιβάλλον που το έχουμε γραμμένο, έτσι, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 5 του Ιούνιου, γιατί έφτασε 5 Ιούνιου ήδη, κλείνουμε το πρώτο πενθήμερο. Από το 1972 έχει θεσπιστεί από τον ΟΗΕ η συγκεκριμένη Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί εκείνον τον Ιούνιο, από τις 5 έως τις 16 του 1972, θεωρείται σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντολογικής πολιτικής, από ένα πολύ μεγάλο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί τότε για περιβαλλοντικά θέματα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Λοιπόν, δεύτερο στη σειρά παιχνίδι, μάλλον το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα τελειώσει απόψε το μάτς. Θα τελειώσει, οκ. Okay. Στις 9, σύμφωνα με τους book, έτσι, στου στοιχηματζίδες, ο Παναθηναϊκός Άκτορ είναι το φαβορί, 1.70 πληρώνει η νίκη του, ο Ολυμπιακός Άκτορ το διπλό του 2.15. Οκ. Okay.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live στο Instagram είπε για πολλά. Είπε για πολλούς και πολλά. Έτσι. Όλος ο κόσμος βασικά ενδιαφέρεται να μάθει ποιον εννοούσε με την αποκάλυψή του ότι έχει κάνει πρόταση σε έναν μπασκετμπολίστα που κάθε προπονητής σε οποιαδήποτε ομάδα θα τον ήθελε στο ρόστερ του, στο ρόστερ της. Άρα μιλάμε για top, top, top, έτσι δεν είναι? Όταν λέει ο Γιαννακόπουλος ότι έκανα πρόταση σε παίχτη που οποιοδήποτε προπονητής θα τον ήθελε σε οποιαδήποτε ομάδα, αυτό αντιλαμβάνομαι. Είπε ότι ας ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και τότε θα μάθατε σε ποιον έκανα πρόταση. Οκ. Okay.

Κάποιοι άρχισαν να ψάχνονται και άρχισαν να διαρρέουν διάφορα ονόματα. Ποιον εννοούσε ο Γιαννακόπουλος. Και ένας χρήστης του Instagram μέσω ενός reel είπε πως ο Σρέντερ αποτελεί στόχο των πράσινων και μάλιστα τάγκαρε το γερμανό παίχτη των Cleveland Cavaliers, ο οποίος το απάντησε. Ποτέ μιλές ποτέ, είπε ο Σρέντερ, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ. Με όλο το σεβασμό προς τον Παναθηναϊκό, φοβερός σύλλογος. Έγραψε ο Σρέντερ, που έχει σαρώσει τα πάντα με τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.

0: Πολύ ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις στην εκπομπή του Θοδωράκη. Πώς τη λένε την εκπομπή του Θοδωράκη, κύριε Πουρναρά?
1: Πρωταγωνιστές.
0: Έχει πάει στο Sky αυτή. Στον Αλφα που είναι. Στον Αλφα. Μίλησε εκεί ο καπετάνιος. Στα 90 του το Νοέμβρη θα κλείσει τα 90 του χρόνια. Από το σαλόνι του σπιτιού του, έτσι, δίπλα στο μαρμάρινο τζάκι, με μια τεράστια φωτογραφία πάνω από το τζάκι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Γεμάτο δικό σου φωτογραφίες ήταν ο χώρος πάνω από το τζάκι. Μίλησε ο Τζίγκερ, μίλησε και ο Γιάννης Αλαφούζος. Είπανε πολλά, λίγο πολύ όλοι θα τα έχετε διαβάσει, μπορείτε να διαβάσετε. Εγώ που ψάχνω πίσω από τις λέξεις, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Τζίγκερ όταν αναφέρθηκε στον Αλαφούζο, ναι, το στηρίζει, είπε ότι το στηρίζει και τα λοιπά, εννοείται φτιάχνουν γήπεδο στο Βοτανικό, που με τον ένα τον άλλο τρόπο είναι μέσα και η οικογένεια Βαρνογιάννη. Λοιπόν, είπε ότι όταν ήρθε ο Γιάννης Αλαφούζος και μου είπε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, να αναλάβει, όχι να αγοράσει, να του πουλήσω, να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, και του είπα ότι θα μπλέξει και μετά δεν θα μπορεί να ξεμπλέξει, αλλά τα κατάφερε και εξηγίανε την ΠΑΕ. Λοιπόν, μένω στη λέξη, μου ζήτησε ο Αλαφούζος να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Αυτό, επισήμανση. Χθες δεν μιλήσαμε καθόλου για το φιλικό που είχε η εθνική μας στην Στοχόλμη, στην Σουηδία. Έτσι, το ξέχασα κι εγώ, φιλικό. 2-2 με buzzer beater του Μασούρα. Έτσι. Πολύ ωραία σέντρα του Κοστούλα. Ο Μασούρας πετάχθηκε εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Τη βρήκε αυτός, τη βρήκε και αυτός και ο αντίπαλός, το Σουηδός αμυντικός, τη βρήκε ο Σουηδός αμυντικός, η μπάλα κατέληξε δοκάρι και μέσα. Κάθετο δοκάρι και μέσα. Μασούρας έγραψε. 2-2, είχε προηγηθεί η εθνική μας. Έτσι. Θα μπορούσε να είχε κάνει μέχρι το 55, μέχρι να ισοφαριστεί σε 1-1 από ένα τυχερό γκολ του Γιόκερες. Μπορούσε να είχε κάνει και να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ, να είχε προηγηθεί με 2-0. Είχε δύο δοκάρια στο καλό της διάστημα, και με τον Παυλίδη και με τον Κουρμπέλη. Γι' αυτό λέω κάλλιστα θα μπορούσε να είχε προηγηθεί 2-0. Ο Γιωβάνοβιτς δοκίμασε, άλλωστε τα φιλικά γι' αυτό είναι, δοκίμασε σύστημα με τρία στόπερ, Ρέτσο δεξιά, Κουλιεράκι αριστερά, Μαυροπάνο στο κέντρο της τριάδας των στόπερ, και είπε ότι μπορεί να το ξαναδούμε και στο δεύτερο φιλικό που έχουμε την Κυριακή στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, κόντρα στην Ιταλία. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση, αυτή η δοκιμή, νομίζω ταιριάζει. Έπαιζε Τσιμίκας αριστερά, back half, Ρότα δεξιά, προτιμήθηκε από τον Βαγιανίδη, Κουρμπέλης, ο Κουρμπέλης με το Ζαφίρι ήταν οι δύο χαφ, κεντρική αμυντική χαφ, Τζόλης, Παυλίδης στην κορυφή και Τετέι δεξιά, Τζόλης αριστερά, έμπαινε προς τα μέσα και ανέβαινε ο Τσιμίκας πολλές φορές, και ο Παυλίδης χουνταριστός. Ο Γιωβάνοβιτς μάλλον συμφωνεί με τον Μπενίτεθ που έλεγε ότι τον Τετέι τον ήθελε όχι για φουνταριστό, αλλά είτε για δεύτερο επιθετικό είτε από δεξιά να συγκλίνει προς τα μέσα. Έτσι, γιατί κάποιοι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τον είχαν πει, θέλουν να τον βγάλουν τρελό τον Ισπανό τον Μπενίτεθ.

Η ΑΕΚ κινείται στον αστερισμό της ανανέωσης του Νίκολιτς, του Μάρκο Νίκολιτς. Λίγο πολύ ήταν γνωστό, ήταν επιθυμία και των δύο πλευρών. Νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα είναι και ο Νίκολιτς, έτσι λέει και το ρεπορτάζ στην Αθήνα που επιστρέφει, θα πέσουν και οι υπογραφές, θα γίνουν και οι ανακοινώσεις, αλλά είναι τελειωμένο το θέμα της ανανέωσης του Νίκολιτς. Και τώρα οι ΑΕΚτζίδες που είναι φτιαγμένοι, είναι τρελαμένοι, περιμένουν την επόμενη μεταγραφή του Μάριου Λιόπουλου, του Ριμπάλντα, και κάνουν όνειρα, έτσι, και για τον στόπερ και για τον χαφ, ότι θα είναι πιο δυνατές κινήσεις, πιο ακριβές υποθέσεις, περιπτώσεις από του Ζουμπκόφ.

Ολυμπιακός πάλι έχει βάλει σε προτεραιότητα την ενίσχυση στα δύο άκρα της αμυνάς του. Μαφέο έχει ανέβει πάρα πολύ. Ένας Αργεντινο-Ισπανός, τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε προσπαθήσει δύο φορές στο παρελθόν και άλλη μία φορά η Νότιχαμ να τον πάρει, δεν τα είχε καταφέρει μετά τον υποβασμό της Μαγιόρκα. Φέτος τα πράγματα είναι πολύ, φαίνονται, είναι πιο εύκολα. Μια πολύ καλή περίπτωση δεξιού μπάκου Μαφέο. Λοιπόν, αριστερά θέλει ο Μεντιλίμπαρ τον Πεντρόσα, έχει κυκλώσει τον Πεντρόσα. Ο Κοβάσεβιτς έχει προτείνει τον Λυκογιάννη. Γενικότερα στο Department Scouting του Ολυμπιακού και σε επίπεδο ηγεσίας θα θέλανε πολύ το Γιαννούλη. Και ο Μεντιλίμπαρ είναι θετικός για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, ο οποίος έχει δώσει το λόγο, το έχει προφορικά συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Αν δεν προχωρήσει με την Augsburg και δεν έχει πάρει και αριστερό μπάκο ο Ολυμπιακός, δεν έχει κλείσει, τότε μπορεί και Γιαννούλης. Για Τσιμίκα, επειδή γράφονται διάφορα, νομίζω η προτεραιότητα του Τσιμίκα είναι να δει αν ο νέος προπονητής, ο Ιραόλα, έχει ξεκινήσει η εποχή Ιραόλα στη Λίβερπουλ και επίσημα τον υπολογίζει. Θέλει να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Υπάρχουν δημοσιεύματα χθεσινά στην Αγγλία που λένε ότι η Λίβερπουλ θέλει να τον πουλήσει για να πάρει κάποια χρήματα, γιατί του χρόνου θα είναι ελεύθερος. Νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό ο Τσιμίκας μπορεί να παίξει μετά το 15 Αύγουστο ή για κάποια άλλη ομάδα. Εκεί πάντως. Στον ΠΑΟΚ που ξεκινάνε προετοιμασία 18 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν τα διάφορα θέματά τους. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο Λουτσέσκου θα είναι 100% ο προπονητής. Αυτός που θα ξεκινήσει την προετοιμασία θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και επειδή είχαν ακουστεί διάφορα και για τα οικονομικά, θυμίζω ότι αναγκάστηκε να πάρει ο ΠΑΟΚ ομολογιακό δάνειο από την Τιμέρα, την κυπριακή εταιρεία συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, που έχει και, είναι και μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ. Ομολογιακό δάνειο τριετίας 5 εκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ρευστότητα. Σε πάση περιπτώσει, επικοινωνιακά ξαφνικά στον ΠΑΟΚ, από εκεί που δεν κινιόταν φίλο, εκτός από του Γιαννούλη και του Γιακουμάκη, τώρα από δεξιά, από αριστερά, από δεξιά και από αριστερά ακούγονται διάφορα για επιθετικό, μεσοεπιθετικό, στόπερ κτλ. Ότι ενδιαφέρουν το ΠΑΟΚ. Χθες γράφτηκε για τον Στέβες, το δεκάρι της Ζιλ Βιθέντε, 6 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, 28 χρονών, που παίζει, καλύπτει και τη θέση του 8 και τη θέση του 10.

0: διέρευσε το τραπέζι του, το δείπνο του Σπανούλη με τον James. Προσπαθεί ο Σπανούλης να πείσει τον James προφανώς να τον ακολουθήσει στον Άρη και να τον κάνει τον ηγέτη. Στην προσπάθεια του Άρη σε 2-3 χρόνια να είναι ανταγωνιστικός ακόμα και απέναντι στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης που έχει υψηλούς στόχους, κύριε Πουρναρά, με το Σπανούλη πλέον και με ένα μπάτζετ που μπορεί να φτάσει και τα 12 εκατομμύρια. James, Πάντερ, ο Κόμπο, πώς τον λένε τον, τον λέω σωστά. Καλοί παίκτες αυτοί. Πάντως ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Νέναν Ντιμιτρέγεβιτς. Το ξέρεις? Της Μπάγερ είναι. Βασικός point guard της Μπάγερ Μονάχου την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Η Μπάγερ στην Ευρωλίγα δεν έπαιζε. Χτυπάει, παίκτης Ευρωλίγα ο Άρης. Φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του βασικού playmaker του Άρη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, ο Νέναν Ντιμιτρέγεβιτς είχε κατά μέσο όρο 11 πόντους και 4 ασίστ στην Ευρωλίγκα. Ποσοστό 46% έξω από τη γραμμή του τρίποντου είναι καλό. Ποσοστό 46%.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Εντάξει. Κατά τα άλλα, στην Τουρκία και στην Ισπανία διάφοροι σύλλογοι έχουν εκλογές. Εκεί είναι με μέλη, δεν είναι όπως εδώ. Στην Ισπανία ο Πέρεθ, στην Ρεάλ μάλλον, εκτός από το Μουρίνιο που τον έχει έτοιμο, έριξε και τη βόμβα του ότι θα φέρει παίχτη για τον οποίο μπορεί να δώσει για την αγορά του, για τη μεταγραφή του, 150 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια βόμβα μεγατόνων λίγες μόλις μέρες πριν από τις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης. Πανίσχυρος επιχειρηματίας και επί χρόνια πρόεδρος της Βασίλισσας έκανε λόγο για μεταγραφή 150 εκατομμυρίων ευρώ ενός κορυφαίου παίχτη από το Champions League. Για να κοπούλησε λίγο ο Πέρ. Σύμφωνα λοιπόν με την ΑΣ, τρεις είναι οι υποψήφοι: ο Λίσε, ο Βιτίνια και ο Ζωάο Νέβες. Αυτοί είναι οι τρεις υποψήφοι. Έναν από τους τρεις, σύμφωνα με την ΑΣ, εννοεί ο Πέρεθ. Κατά τα άλλα, ο υποψήφιος για την προεδρία της Φενέρμπαξε είπε ότι έχει κλείσει τον Τζόλι, αν αναλάβει τον Τζόλι και ακόμη έναν παίκτη, δεν θυμάμαι. Αυτά, ωραία πράγματα. Μάικλ Τζόρνταν στην Μύκονο κάνει ζωάρα με τη σύντροφό του. Ζωάρα, ζωάρα στην Μύκονο. Πούρο, παρέα, στιγμές χαλάρωσης, ουισκάκια ωραία, έτσι, γιαπωνέζικα ουισκάκια. Μάικλ Τζόρνταν είναι αυτό. Αν τα κάνει ο Μάικλ, θα τα κάνουμε εσύ και εγώ. Πάμε σε Πουρναρά, δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Ανοιχτή επιστολή έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας πάντως ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ επιμένει η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Είναι θαμμένο, τόνισε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, το Ιράν αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, με νέες επιθέσεις, απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Σήμερα πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβα του Μαυροβουνίου. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδουλάκης κατά την ομιλία του χθες βράδυ στη Νέα Ιωνία. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης είναι αρκετά, 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ενός μήνυ ανασχηματισμού. Σημειώνεται ότι κενή παραμένει και η θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Έμπριστικη επίθεση σημειώθηκε το πρωί στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά. Έκρηξη και σε ATM στα Βρυλίσια τα ξημερώματα. Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο αποσπώντας τις κασετίνες με τα χρήματα. Αύριο απολογείται μετά την προθεσμία που έλαβε ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Στον εισαγγελέα. Σήμερα, ο 45χρονο μελισσοκόμο για τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Ο άνδρα συνελήφθη χθε στο πλαίσιο τη αυτόφορη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε διηγητικό πρόστιμο. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Ιούλιο του 2022 με ποινή κάθριξης 12 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για τους βιασμούς 2-17χρονών στην Αθήνα και στην Επίδαυρο το 2015. Στον καιρό, έθριος γενικά ο καιρός, με τοπικές βροχές τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι ως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
0: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 10, εδώ στον 943, Ιντερβέντεν Sports, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μυχίες Παρασκευής, Παρασκευή καλύτερη μέρα του Σαββατοκύριακου με δώρα, ένα δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες. Τα δώσατε αυτά, ε? Α, και τα πήρανε. Δεν ήταν καμιά Κροάτρια. Το ξέχασα. Είναι, μπράβο, για σήμερα το.
1: Ένα Γιώργο στο Αλεμποφόρο και μια Μαρίνα στο Ισπέτσο.
0: Μπράβο, μπράβο. Αλλά εγώ δίνω τα τερτύπια. Έχω τα τερτύπια να δώσω για απόψε. Τραπεζάκι για αξίας, για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Τερτύπια. Ο ορισμός της διασκέδασης, ένα μαγαζί στην Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, παλιές λεύκες, με live μουσική, με καλούς μεζέδες, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, διασκεδάζεις, χορεύεις, τραγουδάς, περνάς καλά. Οπότε αν θέλετε να διεκδικήσετε, είναι το τελευταίο, μετά βγαίνουμε έξω στην αυλή. Λοιπόν, σήμερα το τελευταίο live μέσα, το κράτησε μέχρι αρχές Ιουνίου γιατί το ζητούσε ο κόσμος, είναι η τελευταία ευκαιρία, οπότε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού και λίγο πριν τις 12 θα κάνουμε την κλήρωση.

Λοιπόν, από την πολύ ενδιαφέρουσα όντως εκπομπή πρωταγωνιστές του Θεοδωράκη στον Αλφα, κρατάω αυτά που είπε μεταξύ άλλων ο Αλαφούζος για το γήπεδο. Τον επόμενο μήνα, είπε, τελειώνει η εξωτερική κατασκευή, έρχεται η μισή σκεπή που θα μπει το Σεπτέμβριο. Το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι τον Αύγουστο, με την αρχή του πρωταθλήματος, θα έχουμε μπει στο Βοτανικό. Μιλάει για τον επόμενο Αύγουστο του 2027, έτσι μην μπερδευτείτε. Το Μάιο του 2027 θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή. Και διευκρινίζει, θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πώς ακόμα. Ένα καλό όνομα για τον Παναθηναϊκό θα αλλάξω τα πράγματα. Γενικά δεν είμαι αισιόδοξο, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι, είπε ο Γιάννης Αλαφούζος. Λοιπόν, θα αλλάξει το όνομα. Νομίζω, εντάξει, θα παίξει η ονοματοδοσία όπως έπαιξε και στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και για όλους αυτούς που τον κατηγορούν για Ολυμπιακό, τον Γιάννη Αλαφούζο, μίλησε και γι' αυτό στον Θοδωράκη, στους πρωταγωνιστές, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είπε ότι η πρώτη φορά που μπήκα στη λεωφόρο στο γήπεδο ήμουν 8 ή 9 χρονών. Έγινα Παναθηναϊκός από τους συμμαθητές μου. Έτσι ξεκίνησα. Ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης και έχω φάει ξύλο. Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη μου αποβολή από το σχολείο για να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα απόγευμα στη λεωφόρο. Ζήτησα από ένα καθηγητή την άδεια να πάω στο γήπεδο, γιατί θεώρησα ότι σε τέτοιον αγώνα θα με άφηνε, και εγώ έφυγα και μετά με απέβαλαν. Απίστευτες εποχές. Οι ηρώες μου οι μεγάλοι ήταν ο Οικονομόπουλος αλλά και ο Κωνσταντίνου. Ήταν φοβερή περίπτωση ο Κωνσταντίνου. Ο Καψής, ο Γραμμός, πάνω απ' όλα ο Δωμάζος, ο Ελευθεράκης και ο τότης Φυλακούρη.

Γιάννη Αλαφούζο. Λοιπόν, να δω τι έχετε στείλει. Α, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα από νωρίς. Εντάξει Γιώργο, okay, το λάβαμε το μήνυμα. Καλημέρα παιχταρά Ευάγγελε, Τεόρας Βανός Κυλελευσίνα. Φως θα δούμε στην ΠΑΕ. Το ότι έχει ανακοινωθεί ακόμα η στήριξη στον προπονητή, το ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η στήριξη στον προπονητή στρατηγό, δείχνουν ασέβεια προς το πρόσωπό του και εμπεγμό προς τον κόσμο. Okay. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει αυτά κύριε Ευάγγελε να τα ακούσουν οι Παναθηναϊκοί, αυτοί που έβριζαν τον Βαρνογιάννη τόσα χρόνια. Η οικογένεια ήταν πίσω από τον Παναθηναϊκό και θα είναι πάντα και είναι δυνατή. Απλά οι φίλαθλοι τρώνε σανό. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλό σου κου. Ακούγεται πολύ ότι ο Νούστρεπ έδωσε οκ για το Τσάπρα και μάλιστα του αρέσει πολύ. Ξέρετε τι θα γίνει με τους δανεικούς όπως ο Λιμιός που τα πήγε πολύ καλά. Όσο για τον μπάσκετ, περιμένω μία από τα ίδια. Αν γίνει κάτι άλλο, πραγματικά θα είναι έκπληξη. Να σας κάνω ένα quiz γνώσεων κυρίως για Ολυμπιακούς όπως ο Τζόρτζης και ο Πουρναράς. Έλα, quiz γνώσεων, έλα, πάρε το μικρόφωνο. Επί εποχή Βασιλακόπουλου και μη, ποια ομάδα έχει εκτελέσει τις περισσότερες βολές στη Λίγκα από την αρχή? Εγώ δεν ξέρω. Και δεν ασχολούμαι και με τις βολές. Ποιος ήταν πρόεδρος στο παιχνίδι με τη δηλητηρίαση της ΤΣΣΚΑ και τους έσωσε? Τι εννοείς πρόεδρος της... Πού πρόεδρος? Του Ολυμπιακού? Ποιος ήταν, ποιο κόκαλη ήταν? Δεν τα ξέρω φίλε μου. Στα όργια επί εποχή Κόκαλη και Ιωαννίδη, στο Triple Count, πρόεδρος της Έπολιο, της ΕΟΚ εννοείς. Ρε αθεόφοβοι, κάνατε... Τεχνητή νοημοσύνη φώτο για το φάουλ του Ναν. Τι κάνετε, τουλάχιστον γράψτε σωστά το όνομά του στην εμφάνιση. Μάλιστα. Στέφανε, επειδή σε σέβομαι και ξέρω είσαι καθημερινός ακροατής και γι' αυτό το διάβασα, πάμε παρακάτω. Για να κοπουλίζει ο Πέρεθ, αχαχά, λέει ο Χάρης. Ποια είναι η τελευταία μεταγραφή από άλλη ομάδα που έκανε, όχι με 150 αλλά με 10 εκατομμύρια σε άλλη ομάδα, ο τοξικός που διαφημίζεται? Ήμαρτον Ευάγγελε, Ήμαρτον, ούτε καν ο Κομπότης δεν είναι σε, ούτε καν Κομπότης δεν είναι σε μεταγραφές ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, okay, παιδιά. Άλλο μήνυμα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Μια χαρά ο Μέγας Γιωβάνοβιτς. Κουτσούσε φιλικό, δεν μπορεί να κερδίσει. Ο πιο αποτυχημένος προπονητής με διαφορά. Ακόμα και στο ντάμπλ της μεθυσμένης μεζούρας με 15 πέναλτι, κατάφερε να το χάσει. Φωρε, παιδιά. Μέσα στην απαξίωση είμαστε πρωί-πρωί. Φιλικό ήταν, δοκίμασε πράγματα. Γιατί θα έπρεπε να κερδίσει? Τουλάχιστον δεν έχασε. Δοκίμασε αυτή την τριάδα. Α, πάρουμε τον Τάκη Λεμονή να τον κάνουμε στη θέση του Γιωβάνοβιτς, να πάει ο Τάκης Λεμονής. Βάζει ικανοποιημένος, φίλε μου, χάρη. Καλημέρα, ο Τζόλης σαν Βραζιλιάνος, έχει χρηματιστηριακή αξία 100 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά που κάνει ο άνθρωπος. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε μου. Γι' αυτό λέμε ότι είναι δύσκολο Έλληνες ποδοσφαιριστές να πιάσουν μεγάλες υπεραξίες. Το είπε και ο ίδιος ο Τζόλης, ότι είμαι Μπαρσελόνα, αλλά είμαι Έλληνας και παίζω στο Βέλγιο. Οπότε πολύ δύσκολα. Το όνειρό του είναι να φορέσει φανέλα στην Μπαρσελόνα, αλλά το εξήγησε γιατί είναι πολύ δύσκολο. Μου κάνει εντύπωση γιατί. Αν όντως ενδιαφέρεται η Arsenal και η Manchester United, γιατί ο Τζόλης να έχει δώσει το OK, εκτός αν είναι παπάντζες τουρκικές, να έχει δώσει το OK στον υποψήφιο πρόεδρο της Φενέρ για να πάει στην Φενέρ. Θα δούμε. Πάντως συμφωνώ απόλυτα, όχι μόνο τον Τζόλη, γενικότερα οι Έλληνες παίκτες πολύ δύσκολα μπορούν να πληρωθούν τρομερές υπεραξίες. Δεν ξέρω αν ήταν Βραζιλιάνος, αν θα είχε χρηματιστηριακή αξία 100 εκατομμύρια, αλλά θα μπορούσε η μεταγραφή του να πάει στα 60-70 εκατομμύρια. Χθες λέει έχει δώσει 2 ασίστ στα 10 πρώτα λεπτά, το ένα το έχασε ο Τετέι, το άλλο το βάλε ο Τσιμίκας.

καλημέρα στο φίλο μου τον Διαμαντή. Η μόνη ομάδα παγκόσμια και σίγουρα θα παραμείνει που κέρδισε φάουλ σε τζάμπολ, ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή που μέσα στο σπίτι της σηκώσαμε κούπα ευρωπαϊκή? Η μοναδική ομάδα παγκόσμια και σίγουρα θα παραμείνει που κέρδισε φάουλ σε τζάμπολ. Μάλιστα. Οκ. Okay. Παιδιά, μη μου στέλνετε. Βλέπω, ξεκινήσατε. Έχετε κάνει λάθος εκπομπή. Μη μου στέλνετε τέτοια μηνύματα τώρα για το μπάσκετ το βράδυ. Χαρακτηρισμούς. Να συνεχίσετε. Δεν θα τα διαβάζω χωρίς παρεξήγηση, οπότε. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα κλείνουμε και το Viber. Στέλνετε μόνο για τα τερτύπια στο Viber. Πάμε να κάνουμε, αφού δεν καταλαβαίνετε, εκπομπή κανονική. Ο φίλος μου ο Γκρέκ τι λέει? Έχει στείλει μότο. Έλα, Γκρέκ, ναι. Καλημέρα φίλε μου, αυτό που είδα χθες στον αγώνα της Εθνικής είναι πως υπάρχει πολύ ταλέντο, αλλά ο προπονητής αυτός πιστεύω πως δεν μπορεί να την κάνει η ομάδα. Όσο για το μότο της ωραιότερης μέρας της εβδομάδας είναι: τα λάθη σε μαθαίνουν να επιβιώνεις, τα σωστά σε μαθαίνουν να ζεις. Και το υστερόγραφο: μην αρχίσεις πάλι σήμερα με αυτό το μπάσκετ. Αρχίσανε στα μηνύματα, αλλά τα άκοψα από ό,τι άκουσες μόλις τώρα, Γκρέκ. Ο Κυριάκος στέλνει την καλημέρα του, όπως και ο Κώστας ο Χατζής, όπως και ο Αντώνης, ο φίλος μου ο Κρόκος, όπως και ο Βαγγέλης. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Γιώργος λέει, μου στέλνει μεγάλη μίχο. Όλοι οι ρεπόρτερ πλέον παραδέχονται για Γένσεν. Φτάσαμε Ιούνι να το παραδεχτούν ότι η επαφή για το Γένσεν κρατάει από το Δεκέμβρη. Θα πρέπει να μάθουν να σέβονται. Μάλιστα. Δύσκολη περίπτωση, παιδιά, ο Γένσεν. Πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά σας έχω πει, πως ακόμα και το γεγονός πως ενεργοποίησε το συνένα δεν λέει κάτι. Ο Παναθηναϊκός ήξερε ότι, και το ήξερε από την μανατζερική πλευρά του παίκτη, ότι θα το ενεργοποιούσε. Δεν βάζει άκυρο αυτή η κίνηση της Μπρέτφορντ.

Διαβάζω σε δυνατή ιστοσελίδα, έτσι. Ο Δημήτρης Γιαννούλης το πήρε απόφαση και θέλει να γυρίσει στον ΠΑΟ. Τώρα το πήρε απόφαση ο Δημήτρης Γιαννούλης. Σήμερα, χθες, αυτή την εβδομάδα. Εδώ και δύο μήνες έχει συμφωνήσει. Κάποιοι λένε ότι έχει πάρει και προστάτζα. Έχει συμφωνήσει και θα έκανε τα πάντα. Τώρα το πήρε. Τι διαβάζω. Ρε παιδιά. Εντάξει, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Από τα πιο ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι δόση αλήθειας έχει, δεν το αποκλείω. Το διάβασα χθες στο Sporttime και μπράβο του. Αποκλειστικό ότι ο Ολυμπιακός πήγε να κλέψει στέλεχος του ΠΑΟΚ, ένα από τα πιο πετυχημένα για μένα μέσα στους δύο κορυφαίους σε επίπεδο ακαδημίας. Αναφέρομαι στον Πουρλιωτόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του Sporttime, ο Ολυμπιακός προσέγγισε τον Πουρλιωτόπουλο, έτσι,

για να τον κάνει μεταγραφή. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σε διάρκεια τα τελευταία 10-15 χρόνια κάνει την καλύτερη δουλειά πάνω στον τομέα των ακαδημιών και καταδεικνύεται αυτό και από τα έσοδα που έχει ο σύλλογος, από ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν από τις ακαδημίες, αλλά και από το γεγονός ότι και άλλοι παίκτες μπορεί να μην έκαναν τόσο μεγάλη καριέρα, συνεχίζουν να βρίσκονται στα ρόστερ σημαντικών ομάδων τόσο Super League όσο Super League 2. Προσοχή, μην αρχίσετε να μου λέτε, μα ο Ολυμπιακός πούλησε 35 το Κοστούλα, έχει το Μουζακί κτλ. Εγώ μιλάω, δεν μιλάω για 1, 2, 3, 4 και ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά. Θεωρώ όμως σε αυτό τον ΠΑΟΚ ότι είναι πιο πετυχημένος από τον Ολυμπιακό και ας πήρε Youth League ο Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά και ο Ολυμπιακός, έχουν ξεχωρίσει αυτές οι δύο. Πλέον και ο Παναθηναϊκός επανέρχεται και η ΑΕΚ με Ηλιόπουλο, Γεωργιάδη κτλ. Εντάξει, μην αρχίζει να στέλνετε μηνύματα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει σπουδαία δουλειά αντικειμενικά και φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Youth League, κατάκτηση. Κοστούλα, πώληση 35 εκατομμύρια. Μουζακίτης. Έτσι, Τζολάκης προηγουμένως έχουν βγει στον αφρό, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διαρκείς αλλαγές στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, μια γενικότερη ανακατοσούρα στα τμήματα υποδομής και γι' αυτό το λόγο πιστεύω προσπάθησε ο Ολυμπιακός, αν ισχύει το ρεπορτάζ επαναλαμβάνω του sporttime.gr, να πάρει από τον ΠΑΟΚ του Μπουρλιοτόπουλου. Αν γινόταν θα ήταν μια βόμβα κυριολεκτικά, τουλάχιστον για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Έπεσε και πολύ δυνατό ποσό στο τραπέζι, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ του Sport Time, και ο Προυλιατόπουλος έδειξε να ευνηδιάζεται, αλλά έδωσε αρνητική απάντηση.

0: Δημήτρη, με ρωτάς για τον πώς βλέπω την ανανέωση του Νίκολιτς στην ΑΕΚ, την επέκταση του συμβολέου του και το νέο συμβόλαιο με αναπροσαρμογή αποδοχών. Πρώτον, πρέπει να ξέρουν όσοι δεν έχουν εντρυφήσει στην καριέρα του Νίκολιτς, τουλάχιστον οι οπαδοί των άλλων ομάδων, γιατί οι ΑΕΚτσίδες νομίζω ότι πλέον έχουν λατρεία με τον Νίκολιτς και θα έχουν ψάξει τα περισσότερα. Στην προπονητική του καριέρα ο Νίκολιτς ποτέ δεν έχει βγάλει τρεις σεζόν στον πάγκο της ίδιας ομάδας. Ποτέ. Μοναδική εξαίρεση πήγε να γίνει στην Ουγγαρία με την Βιντεόντεν, όταν μετά από δύο σεζόν ξεκίνησε και την τρίτη χρονιά, αλλά έφυγε Νοέμβριο, πριν από τα Χριστούγεννα. Στις ΤΣΕΣΕΚΑ, Αλ Αχλή, Λοκομοτίβ Μόσχας, Παρτιζάν, Ολύμπια Λουμπιάνας, κάθισε μία σεζόν και σε μία από αυτές που είπα κάθισε μία μισή σεζόν. Λοιπόν, κατά συνέπεια, αυτό που περιγράφω σε συνδυασμό με το ότι πίστηκε ο Νίκολιτς από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για άλλα δύο χρόνια από το 2027 που έλεγε να πάει μέχρι το 2029, συνιστά επιτυχία. Τώρα, ρεπορταζιακά, ο Ηλιόπουλος του κάνει μια κλιμακωτή αύξηση αποδοχών που συνολικά στην τριετία θα φτάνει τις 900.000 ευρώ. Δηλαδή, για την ερχόμενη σεζόν θα πάρει αύξηση σε αυτό που έπαιρνε 200 χιλιάρικα. Για την επόμενη 2027-28 300 χιλιάρικα και για την τελευταία 28-29, αν είναι στην ΑΕΚ, 400 χιλιάρικα. Με αυτά και με αυτά ο Νίκολιτς γίνεται μακράν ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της ΑΕΚ. Εφταψήφιες οι ετήσιες αποδοχές, οι δικές του, οι ΝΕΤ, με το 2 μπροστά, με τον αριθμό 2 μπροστά. Του έφερε δύο επιπλέον συμπατριώτες, συνεργάτες για να ενισχύσει το στάφ του, ο Μάριος Ηλιόπουλος του Νίκολιτς. Τον περασμένο καλοκαίρι του πήρε τον Γιώβιτς, το Γενάρη του πήρε το Βάργα. Έχω ξαναπεί ότι είναι 110% επιλογή Βάργα, Νίκολιτς ο Βάργα. Και όπως λένε, και όπως λέγεται, θα τριτώσει το δώρο του Σούπερ Μάριο στον Νίκολιτς με μία ακόμα ακριβή μεταγραφική προσθήκη, παίχτη δική του επιλογή Νίκολιτς, που αν είναι όπως ο Γιώβιτς και ο Βάργα, αναφυσβήτητα θα κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατά συνέπεια, ο Μάρκο Νίκολιτς κάνει τη μοναδική εξαίρεση μέχρι τώρα συνήθεια καριέρας και υπογράφει πολυετές συμβόλαιο. Το είπε ο Αρναούτογλου, που αποκάλυψε ότι συμφώνησε για πολυετές συμβόλαιο. Τσακίρης στους μπέτες, στους Γκαλάκτικος, έλεγε δεν υπάρχει πολυετές, είναι άλλα δύο χρόνια. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος ότι για τον Νίκολιτς σε σχέση με το παρελθόν του το να έχει άλλα τρία χρόνια συμβόλαιο είναι σαν να λέμε πολυετές. Έτσι. Και γιατί συμφώνησε, γιατί περνάει σούπερ, προφανώς στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα, τέριαξε με την ομάδα, τον κλαμπ, τον κόσμο, ταιριάζει η χώρα μας όπως σχεδόν σε όλους τους Σέρβους, μια χαρά περνάει η οικογενειακή ζωή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, πληρώνεται σούπερ, είναι το απόλυτο αφεντικό, έχει την προοπτική να φτιάξει, να εξελίξει κι άλλο την ΑΕΚ, υπάρχει πρόκληση της συμμετοχής στο Champions League. Και το σημαντικότερο, εκτός από την εγγύηση του δικού του ανθρώπου, του Χαβιέρ Ριμπάλτα, έχει πλέον και έναν ιδιοκτήτη πρόεδρο που κατά δήλωση του ίδιου του Νίκολιτς είναι ο καλύτερος, ο κορυφαίος που είχε στην προπονητική του καριέρα. Χαζός είναι να φύγει.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Βελβίτα.
1: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτε Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Θέση των δεκάδων του Παναθηναϊκού Άκτουρ για το απόψινό μάτς με τον Ολυμπιακό διεκδικούν ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, οι οποίοι ακολούθησαν μέρος της χθεσινής προπόνησης του Τριφυλιού. Εξαιρετικά αμφίβολος για το Game 2 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Τάιλερ Ντόρση, λόγω της ικανότητας που τον ταλαιπωρεί. Θέση των δεκάδων των πυρωτών διεκδικεί ο Ντόντα Χολ. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του Πάμπλο Μαφαίου για τον Ολυμπιακό. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση ο Καμερουνέζος Χαφ του Άρη, Μάρτιν Χόγκλα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του στο γόνατο. Σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ Χρήστο Τζόλι, έχει έρθει ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσέ, Χακάν Σαφή. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
12: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Intervention Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες. Δεν μου πες την πρόβλεψή σου για απόψε.
1: Ολυμπιακός.
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, ε. Και εγώ Ολυμπιακό βλέπω.

Λοιπόν, χθες όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ λέγανε για το μεγάλο μπόνους που έχει βάλει ο Ηλιόπουλος στο νέο συμβόλαιο του Νίκολιτς. Τεράστιο το χαρακτηρίσανε, για back-to-back πρωτάθλημα. Να πάρει η ΑΕΚ δύο σερί πρωταθλήματα είναι κάτι σπάνιο. Νομίζω ο μοναδικός που το είχε πετύχει ήταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στα 90's. Έτσι, και πάει τρία σερί τότε. Πολλοί βλέπουν στο πρόσωπο του Μάρκα ο Νίκολιτς το σύγχρονο Ντούσαν Μπάγεβιτς, συμπατριώτες κατά κάποιο τρόπο. Ο Ντούσκο είναι ένας μύθος και για την ΑΕΚ αλλά και για το γιουγκοσλαβικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκολιτς το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και είναι λογικό να κολακεύεται στην ιδέα πως μπορεί να γίνει νέος Μπάγεβιτς μετά από 30 και βάλε χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, το ύψος του μπόνους που ακούγεται πως είναι ψηλότερο από το buyout που πλήρωσε τον περασμένο Ιούνιο στη Λοκομοτίβ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να σπάσει το συμβόλαιο του Σέρβου Κόουτς ΤΣΣΚΑ. Τότε ήταν 600 χιλιάρικα. Το μπόνους λέει, αν πάρει η ΑΕΚ δεύτερο σερί πρωτάθλημα με τον Νίκολιτς, τον μπόνους στον Νίκολιτς θα είναι κοντά στο εκατομμύριο πάνω κάτω. Το σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι ο Ηλιόπουλος έχει αντιληφθεί πως για να μεγαλώσει η ΑΕΚ δεν αρκεί να παίρνει ένα πρωτάθλημα ένα τετραετία, πενταετία, να διεκδικεί να είναι εκεί μέσα στην τριάδα, να είναι στη σκιά του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να έχει διάρκεια. Αυτό το έχει αντιληφθεί ο Ηλιόπουλος. Θα πρέπει να κάνει ένα μίνι σερί έτσι στην Ελλάδα, να κάνει παράλληλα πορείες στην Ευρώπη, να είναι σταθερά στην Ευρώπη και να είναι σε league phase. Αυτό εννοώ πορεία. Έτσι θα μεγαλώσει, έτσι μεγαλώνει. Ο Ηλιόπουλος, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε επί ηγεσίας Μελισανίδη μετά από κατακτήσεις κούπας, δεν φαίνεται ότι δεν τις βάζει χαλινάρι όπως έβαζε ο προηγούμενος διοικητικός ηγέτης της, αλλά δείχνει αποφασισμένος να ρίξει λεπτά και να δώσει επιπλέον κίνητρα όχι μόνο σε μεταγραφές αλλά και σε ανανεώσεις παιχτών, προπονητών, του Ριμπάλντα που έρχεται. Εξού και το τεράστιο μπόνους στον Νίκολιτς.

Είπα δεν θα μιλήσω για μπάσκετ όσον αφορά το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λόγω και των μηνυμάτων, αλλά θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την τεράστια αυτή κίνηση που έκανε ο Άρης με το Σπανούλη. Καταρχήν είναι μια άμεση απάνταση στην επένδυση του ΠΑΟΚ με τον Μουστακίδη με τον καλύτερο τρόπο, με τον καλύτερο τρόπο όμως, πρώτον. Δεύτερον, ο Άρης πλέον είναι εμφανές ότι αλλάζει μέγεθος, έτσι. Ο Σπανούλης, ο οποίος θα μπορούσε να είχε πάει στην ομάδα του Ντουμπάι, δεν πήγε. Το δικό του όχι προηγήθηκε της συμφωνίας του Ντουμπάι με τον Πασκουάλ. Θα μπορούσε να πάει στην Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω γιατί δεν ήθελε να πάει στην Μπαρτσελόνα, για αγωνιστικούς λόγους. Και νομίζω ότι στη ζυγαριά προτίμησε τον Άρη από τον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί είναι μεγάλη πρόκληση στην ομάδα με την οποία μεγάλωσε, μια ιστορική ομάδα, να προσπαθήσει να τη χτίσει από την αρχή με τριετές πλάνο που μπορεί να γίνει και πενταετές και να την επαναφέρει στην κορυφή, έτσι. Ο Άρης που μπορεί να φτιάξει και νέο γήπεδο με τον ιδιοκτήτη που έχει και με το Σπανούλη στον πάγκο, budget ανταγωνιστικό, γιατί άμεσα είναι 10 με 12 εκατομμύρια το budget του, και νομίζω ότι ακόμα και αν χρειαστεί wild card θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα την επόμενη διετία ή στην νέα διοργάνωση το NBA, έτσι, Europe. Ο Σπανούλης λοιπόν αναλαμβάνει τον Άρη για να γίνει ο αναμορφωτής του μεγάλου Άρη. Προφανώς για να το κάνει, δεν ξέρω αν διαφωνείς κύριε Πουρνάρα, γιατί βλέπω με κοιτάει σε αυτό το σχόλιο, πιστεύει ότι μπορεί. Και για να λέμε ένα αναμορφωτής του μεγάλου Άρη, πάνω σημαίνει ότι στην τριετία, στο τέλος της τριετίας, θα μπορεί να διεκδικεί να είναι ανταγωνιστικός απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έτσι. Προφανώς ο Σπανούλης θα έχει δει ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα οικονομική από πίσω. Γιατί δεν φτάνει μόνο η προσπάθεια, το όνειρο, χρειάζονται και χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι μια τεράστια κίνηση. Και πιστεύω ότι για να πάρει το Σπανούλη και να χτυπάς όλους αυτούς τους παίχτες που είναι για Ευρωλίγκα, ακόμα και αν την πρώτη χρονιά σου πούνε όχι, όλο αυτό δείχνει ότι οι προϋποθέσεις υπάρχουν με ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά από τους Κινέζους επενδυτές και τους Αντετοκούμπου, θα πω εγώ. Έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Άρη.

Επίσης είναι αλήθεια ότι ο Βασίλης Πανούλης, εντάξει, είναι επαγγελματίας πλέον ο Βασίλης Πανούλης και δεμένος με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι αλήθεια ότι μικρός ήταν Άρης και τον πήγαιναν στο Αλεξάνδριο να βλέπει αγώνες του Άρη και μεγάλωσε με Γκάλι, Γιαννάκη, Ιωαννίδη, έτσι.

Και να ξέρετε ότι ο Άρης έχει λαό. Έχει πολύ λαό. Έτσι. Έχει φάει πάρα πολλές πίκρες. Και από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ. Και περίμενε πώς και πώς ένα νέο ηγέτη. Νομίζω ότι τον βρίσκει τώρα στο πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη, σε συνδυασμό με τα λεφτά, με τα πολλά λεφτά, με το μεγάλο μπάτζετ που προφανώς έχει εξασφαλίσει ο Βασίλης Σπανούλης για να αναγεννήσει τον Άρη. Και γι' αυτό λέω ότι μπορεί να φτιάξει και νέο γήπεδο και θα την κάρει το Αλεξάνδριο για πλάκα. Έτσι. Εδώ που τα λέμε όλοι έχουν πάρει χαρές, δηλαδή ο Παναθηναϊκός με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, η Παναθηναϊκή, ο Ολυμπιακός και με τον ποδοσφαιρικό και με τον μπασκετικό, οι Ολυμπιακοί, οι ΑΕΚτζίδες με τον ποδοσφαιρικό, με την ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο πλέον είναι ισότιμος διεκδικητής των τίτλων, των τροπέων, μόνο ο Άρης είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ δεν έχει δει χαρά. Το αξίζει. Ο μπασκετικός τουλάχιστον, αν μη τι άλλο.

Φίλε Παναγιώτη, θεωρώ δεδομένο τη μεταγραφή του Νέναντι Ντιμητρέγεβιτς στον Άρη. Υπάρχει ένας άλλος λόγος μανατζερικός, ο Σκοπιανός, ο Ντιμητρέγεβιτς είναι πελάτης, είναι στο γραφείο του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, του κορυφαίου Ευρωπαίου για μένα ατζέντη, που είναι ατζέντης και του Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει. Αυτό μιλάει από μόνο της. Μιλάει από μόνο του, θα πω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των τελικών της σειράς του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης, από ό,τι διαβάζω, αναμένεται η μελέτη για την ανακαίνιση του Nick Gallis Hall με στόχο την αύξηση χωρητικότητάς του. Σε πρώτη φάση θα τοποθετηθεί μια κερκίδα 1000 ατόμων στον ένα πέταλο, που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη με την έναρξη της νέας σεζόν. Το έλεγα προηγουμένως, θα την κάρει το Αλεξάνδριο, θα την κάρει με Σπανούλη και με τις μεταγραφές που θα γίνουν τη νέα σεζόν.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, γιατί σε περίπου 40 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για το τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα απόψε στα Τερτύπια. Το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης. Καλή παρέα, παρεΐστικο μάλλον περιβάλλον, ωραία ατμόσφαιρα, καλή μεζέδες, καλά ποτά, live μουσική. Το τελευταίο live είναι το... αυτό του Παρασκευό Σάββατο Κύριακο, μετά στην αυλή, στα Τερτύπια. Live μουσική, χορός, οπότε στέλνε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια, μπαίνετε στην κλήρωση, θα δούμε, θα την κάνουμε εδώ, κύριος Πουρναράς θα τραβήξει τον τυχερό.

Αντιλαμβάνομαι ότι βλέπω και τα μηνύματα για αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού. Το ότι ο Τζίγκερ είπε στηρίζω τον Αλαφούζο. Δεν ακούστηκε καθόλου καλά. Και δεν ξέρω αν είναι καλό και για τον Αλαφούζο. Όχι ότι θα δώσουν καμιά σημασία.

Έστειλε μήνυμα ενότητας ο Τζίγκερ στον κόσμο εν ώψη της μετάβασης του συλλόγου στο νέο γήπεδο.

0: Παιδιά μου, έχετε ξαναστείλει για τη νέα, το νέο, τι είναι, site, δεν ξέρω τι είναι αυτό, το transfer feed. Καταρχήν τους θεωρώ απατεώνες. Απατεώνες γιατί, με ποια έννοια το λέω απατεώνες? Γιατί παίρνουν ρεπορτάζ που δεν είναι δικά τους, δεν γράφουν ποια είναι η πηγή τους, τα οικειοποιούνται. Και όχι δικά μου, γενικά μιλάω, τα οικειοποιούνται και μετά οι ελληνικές ιστοσελίδες και οι μεγάλες το παίρνουν από το transfer feed και λένε το γράψει το transfer feed. Το οποίο το transfer feed το έχει πάρει από τον Μπουρναρά, αλλά ποτέ δεν έχει πει την πηγή του. Και γι' αυτό λέω ότι είναι απατεωνιστικό όλο αυτό το πράγμα. Το transfer feed αυτό κάνει, αυτή τη δουλειά κάνει. Τσιμπάει δημοσιεύματα, ρεπορτάζ δεξιά και αριστερά, τα παρουσιάζει σαν δικά του, δεν αναφέρει καν την πηγή και μετά αποθεώνεται από τα ελληνικά site, του κάνουν αναπαραγωγή και λένε όπως αποκαλύπτει το transfer feed. Ποιο transfer feed αποκάλυψε? Με φτιάχνετε τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάμε σε δελτίο πολιτικών.
1: 943 Ιντερβέτ εν Sports. Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
7: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
8: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
7: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
9: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Αυτοκτόνησε στις φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤΑΦ Κορυδαλού. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ενός μήνυ ανασχηματισμού. Συνεδριάζει στις 12 το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία της Χαρλαίου Τρικούπη αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να αναδιανύμει ρόλους αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης στο προσκήνιο και οι περιοδίες. Σημαντικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να προτείνει την παροχή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εμπριστική επίθεση μειώθηκε το πρωί στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά. Έκρηξη και σε ATM στα Βρυλίσια τα ξημερώματα. Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο αποσπώντας τις κασετίνες με τα χρήματα. Στον εισαγγελέα, ο 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλτσους Βεϊκού. Ο άνδρας συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Ιούλιο του 2022 με ποινή κάθριξης 12 ετών. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική. Ανοιχτή επιστολή έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας πάντως ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, τόνισε ο Πούτιν. Στην επιβολή χρεώσεων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ επιμένει η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Στον καιρό έθριος γενικά ο καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά και στο βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι έως 4 με 5 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σταμπόνο. Τάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
3: 943 Intervention Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Intervention Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής, η τελευταία για αυτήν την εβδομάδα. Όλοι οι φίλοι όσοι ασχολείται, φίλες και φίλοι, με τον ποιον παίχτη εννοούσε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, με την λέγοντας ότι εν ώψη και των εκλογών που θα γίνουν στην Βασίλισσα, ότι το δώρο του αν εκλεγεί θα είναι παίχτης για τον οποίο θα προσφέρει 150 εκατομμύρια ευρώ. Προανήγγειλε αυτή τη μεταγραφική κίνηση στο πλαίσιο της προεκλογικής του καμπάνιας ο Πέρεθ, θέλοντας να απαντήσει στον άλλον υποψήφιο, στον Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος είχε υποσχεθεί Χάλαν και Ρόδρι. Λοιπόν, έδωσε και διευκρινήσεις, το συνεχίζει ο Πέρεθ. Λέει, η προσφορά των 150 εκατομμυρίων ευρώ δεν θα είναι για τον Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερ, ένας εξαιρετικός παίκτης, δεν είναι αυτός. Ούτε για τον Έρλινγκ Χάλαντ θα είναι, ούτε για τον Χάριν Κέιν, όχι. Έχω ακούσει και για τον Ζερεμί Ντοκού, ούτε αυτός θα είναι. Στην πραγματικότητα η προσφορά των 150 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι για παίκτη της Premier League. Η προσφορά θα είναι για έναν παίκτη επιπέδου Κριστιάνο Ρονάλντο ή Κακά. Θα είναι ένας γκαλάκτικος, είπε ο Πέρεθ. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή υπάρχει στη μέση Μέντες, ο χρυσοδάκτυλος ατζέντης, Μουρίνιο, ο Μέντες είναι ο ατζέντης του Μουρίνιο, νομίζω, και επειδή τέτοια deal έχουν πάντα μέσα τον Ζόρζε Μέντες, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι παίχτης του Μέντες. Βιτίνια ή Ζωάο Νέβες, ένας από τους δύο. Δεν ανέφερε τυχαία γκαλάκτικος, Ρονάλντο κτλ. Αυτό. Φίλοι εκδίδες, τα έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέχρι τις 15-20 Ιουνίου μπορεί να κάνει και άλλη μία ή δύο μεταγραφές η ΑΕΚ. Έτσι. Δεν μου λένε κάτι τα ρεπορτάζ τώρα, τα σημερινά, τα πρωτοσέλιδα. Αντιλαμβάνομαι, οκ, okay, αλλά... Ναι, πάνω μου, το είπα. Υπέθεσα ότι το γράφουν όμως και η Μάρκα και η ΑΣ. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι παίχτης του Μέντες, οπότε εύκολα πάσεις σε αυτούς.

Φίλε, πάνω μου λες, το θέμα είναι ότι δεν ψήνω ότι αυτή ο Βιτίνια δεν θέλει. Τα πάντα έχουν την τιμή τους και ένα και δεύτερον, όταν υπάρχει ένας Ζόρζε Μέντες στη μέση, να ξέρεις ότι είναι ο καλύτερος ψηστής.

Και ο Νικόλας Πατέρας το είχε πει ότι στηρίζει τον Αλαφούζο και ότι κάνει και φοβερή δουλειά ο Αλαφούζος. Εκεί τότε που ήταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Τώρα του ενοχλεί επειδή τα είπε αυτά ο Τζίγκερ. Θα συμπλήρωνα εγώ. Κατάντια Ευάγγελε, συνεχίζει το μήνυμα του πάνω και την ευθύνη τη μεγαλύτερη ίσως την έχουν οι οπαδοί για την σμίκρυνση του συλλόγου. Δεν θα διαφωνήσω πάνω μου. Δεν θα διαφωνήσω γιατί ουσιαστικά το έχω ξαναπεί, το λέω εδώ και περίπου ένα χρόνο, ότι πλέον στο Παναθηναϊκό ισχύει ο νόμος του προκρούστη σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Η εκπομπή μπορεί να ήταν αφιέρωμα στη Λεωφόρο, αλλά έδειξε πόσο μεγάλο ήταν ο Παναθηναϊκός και πόσο έχει μικρύνει τώρα. Και σε αυτό θα συμφωνήσω.

Ο Δημήτρης λέει καλημέρα από Ξάνθη. Δημήτρης Ολυμπιακός. Νομίζω το θέμα Γιάρεμτσουκ πρέπει να λυθεί άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, εννοώ χθες μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Λιόν. Ο παίκτης τι λέει, θέλει να μείνει. Υπόψη ότι θα είναι ένας εκ των δύο σεντερφόρ στην προετοιμασία αν μείνει. Που σημαίνει ότι θα πουληθεί ο Ταρέμι γιατί έχει συμβόλαιο. Και εγώ αυτό το ακούω, ότι θα ήταν ο νούμερο 2 και ότι ο Μεντιλίμπαρ προτιμάει τον Γιάρεμτσουκ από τον Ταρέμι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι το νούμερο 2 έτσι όπως το λες. Στην προετοιμασία, αν μείνει, μπορεί να είναι, αλλά ο Ολυμπιακός κινείται παρότι έχει και Κλέιτον και Ταρέμι και γύρισε ο Γιάρεμτσουκ και LKB. Κινείται και για σεντερφόρ και όχι σεντερφόρ, δυνατό σεντερφόρ. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Σας έχω πει την ιστορία του Ταρέμι, του Γιάρενς, πόσο δεμένος και για ποιο λόγο είναι με τον προπονητή της Λιόν, του Φονσέκα. Πώς τον πλήγωσε ο Μεντιλίμπαρ όταν στο Champions League με τη Λεβερκούζεν, χωρίς προπόνηση, με μόλις 10 ώρες στην Αθήνα, έβαλε τον LKB όταν άλλαξε τον Ταρέμι και όχι τον Γιάρενς. Τότε είπε ο Γιάρεμτσουκ, φεύγω, θέλω να πάω να παίξω αλλού. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Νομίζω όμως ότι σε μια συνάντηση Γιάρεμτσουκ με τη Λίμπαρα, αν δεν έχει γίνει, αυτό μπορεί να λυθεί το θέμα. Με βάση τις δικές μου πληροφορίες, μέχρι πριν από λίγες ημέρες, ο Μεντιλίμπαρ προτιμούσε να μείνει ο Γιάρεμτσουκ και να φύγει ο Ταρέμι. Και Ποντένσε λέει εδώ φίλος Ολυμπιακός, θα πρέπει να κλείσει άμεσα, να μην πάει όπως συνθίζεται για Αύγουστο. 2 χρόνια σερί χωρίς προετοιμασία, θα έχουμε χειρότερα αν συμβεί και φέτος αυτό. Ναι. Ο Δημήτρης λέει σαμποτά στη νούμερο 1 εκπομπή στο 10-12 σε όλη την πάντα των FM. Κόβεται το σήμα ξαφνικά για λίγο, λέει ο Δημήτρης. Δεν το ξέρω. Ενημέρωσα τους υπεύθυνους, Δημήτρη. Ευχαριστώ για τη στήριξη, για το μπουστάρισμα. Λοιπόν, έλα, στέλνετε. Έχουμε το τελευταίο τραπεζάκι τη σεζόν για τερτύπια. Εννοώ με live μουσική για θα συνεχίσουμε από Δευτέρα με άλλη προσφορά έξω στην αυλή. Αλλά με live μουσική σήμερα, απόψε. Για 4 άτομα τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ. Το ονοματεπώνυμό σας στη λέξη τερτύπια. Το στέλνετε στο Viber του σταθμού. Μπαίνετε στην κλήρωση. Θα την κάνουμε σε περίπου 15 λεπτά. Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Έτσι, τερτύπια στη μεταμόρφωση. Λεωφόρος Στατοίου 56. Συνώνυμο της διασκέδασης. Live μουσική. Χορός. Τραγούδι. Παρέα. Καλοί μεζέδες. Καλό ποτό. Περνάτε καλά. Θα περάσετε καλά. Όποιος είναι ο τυχερός ή τυχερή. Σήμερα κάνουν έργα σε όλο το Καματερό. Δεν έχετε μόνο εσείς πρόβλημα. Όλοι δεν έχουμε σήμα. Μάλιστα.

0: και από εκεί και πέρα δοκιμάζονται περισσότερο οι ελληνικές ομάδες, έχουμε ένα πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα, δεν θα είναι προδιαγεγραμμένα όλα, δηλαδή ένας τελικός κυπέλου μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μια τελική σειρά για το πρωτάθλημα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πάει λέγοντας, που μπορεί να μην το βαριούνται οι οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά το έχουν βαρεθεί όλοι οι υπόλοιποι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά έχουν επισκιάσει αυτή την πολύ μεγάλη κίνηση, το πολύ μεγάλο γεγονός και την πολύ μεγάλη απόφαση που πήρε και ο ίδιος ο Βασίλης Πανούλης να καθίσει στον πάγκο του Άρη και να συνδέσει το δικό του όνομα στα πρώτα ακόμα βήματα προπονητικής του καριέρας, γιατί εκεί είναι ο Βισπάν. Δεν έχει γίνει ακόμη σπουδαίος προπονητής και σε κάθε περίπτωση δεν έχει υπάρξει ακόμη τεράστιος προπονητής όπως ήταν τεράστιος ναι. Παράς μπασκετικά, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Αθλητικά αγωνιστικά. Λοιπόν, και σταματάω και το κλείνω. Τώρα, η εθνική ομάδα. Εγώ συντάσσομαι απόλυτα με ένα σχόλιο όσο που άκουσα στην αρχή της εκπομπής όταν αναφερόσουν στην εθνική για το χθεσινό παιχνίδι. Κάτι πρέπει να γίνει, να μάθουμε γιατί κρύφτηκαν και χάθηκαν οι διεθνείς μας. Ένα μεγάλο διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από αυτό το εξαιρετικό ξεκίνημα, μετά από το γκολ, μετά από το δοκάρι, μετά από το ότι πατούσαν πολύ καλύτερα το γήπεδο. Και δεν είναι αυτός ο ωραίος. Ήξερα τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες, αλλά έμαθα κι άλλον Αλή, ο οποίος ξεκίνησε από το.
1: Πού ήταν αυτός.
0: Μπράβο, ναι. Από άλλο άθλημα. Το οποίο σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, αλλά δεν, καθόλου, δεν έχει καμία σχέση όμως με το 11 εναντίον 11. Και μέσα σε κανονικές τέσσερις γραμμές επανορθωτικές δεξιά και αριστερά και στα πλάγια. Λοιπόν, η εθνική ομάδα πρέπει να βγάλει περισσότερο, θα έλεγα, τσαγανό και περισσότερη δυναμική νίκης για να μπορέσει να κερδίζει και τέτοια παιχνίδια όπου είναι καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και κυρίως να εκμεταλλευτεί αυτή την ανωτερότητά της και να μην εξαφανίζεται από τον αγωνιστικό χώρο στη συνέχεια. Δέχομαι ότι βρισκόμαστε στο τέλος μια σεζόν και είναι όλοι καταπονημένοι. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τους Έλληνες διεθνείς, αφορά και τους υπόλοιπους. Και κυρίως τους Σουηδούς εν προκειμένου που έπαιζαν ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας πριν από το Μουντιάλ και έχουν μπροστά τους παγκόσμιο κύπελλο. Άρα εδώ δεν γίνεται δηλαδή να μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας. Είναι άλλα τα ζητήματα και αυτά πρέπει να προβληματίσουν τον Γιωβάνοβιτς. Μ' άρεσε αυτό το πείραμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Εσένα δεν ξέρω πώς φάνηκε. Εμένα μου άρεσε. Διότι
1: ναι, θέλω να το ξαναδώ. Δεν είναι κάτι που εγκαταλείπεται. Ανάλογα τα παιχνίδια βέβαια.
0: Γιατί έχουμε και στόπερ που μπορούν να παίξουν αυτή την τριάδα, αυτό το φορμάτ στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι οι τρεις μπορούν να παίξουν, διότι είναι ποδοσφαιριστές, είναι στόπερς οι οποίοι πρέπει να ξέρουν μπάλα. Δεν είναι άτεχνοι. Και έχουν και την ταχύτητα και από τα μπακ που μπορούμε να παίξουμε αυτό το σύστημα και να το δούμε σε πολλά παιχνίδια αναλόγως με τις ανάγκες και τον αντίπαλο βεβαίως που έχουμε και με την έδρα πολλές φορές και με την κρισιμότητα του αγώνα, αυτό που αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω τι πρέπει να κρατήσουμε τελικά από την εθνική, γιατί τα τελικά γίνονται για να βγαίνουν συμπεράσματα και να γίνονται επιδιορθώσεις. Να κρατήσουμε το καλό, να κρατήσουμε και το κακό. Και αυτά ήταν πάλι δύο πρόσωπα της εθνικής που δυστυχώς τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Αυτοί τα ups and downs μέσα ειδικά στο ίδιο 90 λεπτό πρέπει κάπως να τα αλλάξει ο Γιωβάνοβιτς και οι ποδοσφαιριστές. Αυτό έχω να πω σχετικά με την εθνική ομάδα. Μουντιάλ δεν έχουμε αρχίσει ακόμα να ζεσθενόμαστε. Σιγά σιγά θα το πούμε.
1: Ναι. Έχουμε.
0: Να αναφερθούμε
1: έχουμε
0: και λίγο στον εσωτερικό χώρο. Η Μπεσίκτας μας τρέλανε το μεταξύ ότι κινείται μεταξύ Νίκολιτς και Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Και τελικά πήρε
1: τον Ιταλιάνο.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Προφανώς είναι και παιχνίδια των μάτσες, είναι και όλες αυτές οι ανορθογραφίες, οι παραφιλολογίες και οι υπερβολές που γράφονται όλο το καλοκαίρι και κυρίως και από Τουρκία μεριά. Γιατί δεν είναι αξιόπιστοι οι Τούρκοι, το ξέρουμε σε όσα μας μεταδίδουν και μεταδίδονται, και σε επίπεδο μεταγραφών ποδοσφαιριστών και από ό,τι αποδεικνύεται τώρα και σε επίπεδο των προπονητών. Βρισκόμαστε πρώτων θυρών της ανακοίνωσης της ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς.
1: Και αυτή θα σοφή είναι κίνηση.
0: Και αυτή νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ίσως η μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Ηλιόπουλο και την Ένωση. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσει και τα υπόλοιπα η ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό αυτό που έχω να πω εν συντομία είναι ότι θα ξεκαθαρίσει πολύ εκεί που είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση αρκετά και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, είναι στη θέση του Φορ Κρούσης. Εκεί ο Ολυμπιακός, Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει

0: και που υπάρχει σίγουρα στο ρόστερ έστω το απομακρυσμένο και ο Μπετανκόρ, έχει πέντε.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να το καταλάβουμε. Και ο μόνος σίγουρος ποιος είναι ο Ελκαμπή.
1: Ναι, ναι. Για όλους άλλους γίνεται συζήτηση. Εγώ λέω ότι θα μείνει και ο Γιάρεμτσου. Καλά, δεν είναι σίγουρο.
0: Το Γιάρεμτσου τον θέλει και ο Μετιλίπαρ. Τον θέλει και ο σύλλογος. Κατά την κρίση μου συμφωνώ μαζί σου και εγώ ότι ο Γιάρεμτσουκ χρειάζεται στον Ολυμπιακό. Εάν αυτό το παιδί φαίνεται ότι παίρνει κατά κάποιο τρόπο διαβεβαιώσεις ότι θα είναι δεύτερος, που σημαίνει ότι θα πάρει λεπτά συμμετοχής, σίγουρα θα παίρνει λεπτά συμμετοχής, όχι θα πάρει, θα παίρνει λεπτά συμμετοχής, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όμως υπάρχει Λιόν. Αν η Λιόν θελήσει να τον πληρώσει ηγεμονικά και να ανταποκριθεί στους όρους τότε συμβολαίου του δανεισμού, της συμφωνίας αρχικής του δανεισμού, τότε νομίζω ότι μπλέκει το πράγμα. Γιατί είναι ένας πολύ καλός σεντερφόρο, το έχει αποδείξει, θα έρθει και από το Μουντιάλ. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι περιμένουμε εκεί. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός σίγουρα θα ενισχυθεί στη θέση των μπακ. Το διαβάζουμε. Παίζονται διάφορα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν υπάρχει και από την αριστερή πλευρά. Ο Σαμοθράκης τι είπε για τον Τσιμίκα.
1: Όχι για τον Τσιμίκα, τίποτα. Ότι ψάχνει για παίκτη στην αριστερή πλευρά είναι δεδομένο.
0: Και στην αριστερή και στη δεξιά.
1: Βέβαια, στα δεξιά θέλει δύο.
0: Χρειάζεται μπακ. Χρειάζεται. Θα πάρει, ναι, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Χρειάζεται ένα, πιθανώς και δύο στόπερ. Δύο παίκτες μεσαίας γραμμή σίγουρα, το οποίο οχτάρο δεκάρι ήδη ο Φορτούνης έχει αποκτηθεί, θα αποκτηθεί και ο Ουνάι Λόπεθ από ό,τι φαίνεται,
1: ναι, ναι,
0: σχεδόν κλεισμένη μεταγραφή. Και κατά την προσωπική μου άποψη, αφού ξεκαθαρίσει, Γιώργο, εγώ θα το καταθέσω τώρα, mm-hmm, το θέμα των center forward που θα ξεκαθαρίσει, εκεί που θα περιμένει αρκετά ο Ολυμπιακός, είμαι σίγουρος, για να κάνει τις καλές κινήσεις, είναι στη θέση των extreme, παύλα, επιτέλους, διεμβολιστών. Και εκεί, ναι, πρέπει να γίνει μια μεγάλη καθάριση με ποδοσφαιριστές πραγματικά εξτρέμοι, οι οποίοι θα κάνουν διαφορά, θα μπορούν να παίξουν πρόσωπο με πρόσωπο, να πατάνε περιοχή, να δημιουργούν ρήγματα από εκεί, γιατί αυτό ξεκάθαρα είναι το στοιχείο το οποίο λείπει, έλειψε σοβαρά από τον Ολυμπιακό στη σεζόν που μας πέρασε.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να μπει σε πειραματισμό ο Ολυμπιακός στη θέση των εξτρέμ. Πρέπει να πάρει λίρες 100. Και για μένα πρέπει να πάρει δύο εξτρέμ και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίζ. Στην περίπτωση που ο Αντρέ Λουίζ, αν υποθέσουμε ότι ο Ροντινέι χρησιμοποιείται, λογίζεται ως εξτρέμ που λογίζεται ως εξτρέμ. Υπάρχει σίγουρα ο Πορτογάλος. Τώρα από εκεί και πέρα ο άλλος Πορτογάλος, ο Ποντένσε, νομίζω δεν θα υπάρχει. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι βλέπω και εγώ.
0: Ναι, λογικά δεν θα υπάρχει. Άρα θέλει σίγουρα δύο, για μένα κατά την προσωπική μου άποψη,
1: ναι,
0: είναι πρωτοκλασσά τους εξτρέμ. Περπέρα περμάρε.
1: Δήμος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης.

Ο φίλος μου Ανδρέας λέει: λέτε για την εθνική, πόσους αγώνες έχει να νικήσει, από ποιον αν υπάρχει όμιλο δεν καταφέραμε να περάσουμε. Τι όμιλος μας περιμένει τώρα και στην αιμονή του Γιωβάννη με τον Βαγιανίδη πάλι αυτή τη φορά. Ο 60 κιλά και ένα 55 μαύρος τον έκανε γιο-γιο. Γιατί δεν τα λέτε, δεν τα βλέπετε? Ξέρεις κανένα καλύτερο δεξιό μπακ από τον Βαγιανίδη? Καλέ φίλε Ανδρέα, να παίξω εγώ? Τι βλέπεις δηλαδή? Είπαμε για τον Ταχαλή, είπαμε ότι τους έκανε μια χόρτα. Δεν τα είπαμε? Μήπως είναι ο Μάλφερντ Κάλτς, μήπως είναι ο Έρικ Γκέριτς και στην Έλληνες και δεν τους βάζει ο Γιοβάνοβιτς? Αυτοί είναι που υπάρχουν. Αλλαγή τον έβαλε το Βαγιανίδη, να μην τον βάλει. Ξεχνάει κάποιον, Αντρέα μου? Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο!

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Ιντερβέτε.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Κονηλικών, το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43, Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλά, δεν φορούσα ακουστικό, τι καλή που είμαι. Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Ξεκινά σήμερα Παρασκευή. Τα έχουμε πει. Πιο γλυκιά μέρα του Σαββατοκύριακου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε όλες δουλειές και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι, αυτό είναι δευτερεύον. Τουλάχιστον δεν έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Λοιπόν, μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Λοιπόν, πάμε ως τις 3, έχοντας πάντα μαζί μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervete, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ βλέπω γίνεται μέχρι και πριν από 2 λεπτά χαμός από παρατηρήσεις, σχόλια, την κλήρωση για τα τερτύπια. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε. Και ξεκινάμε όπως πάντα φυσικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basket League. 1-0 προηγούνται στη σειρά οι Ερυθρόλευκοι, εκτός ο Σλούκας για τους Πράσινους. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Ρόγκα Βόπουλου, οριστικά εκτός για τους Πειραιώτες, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερβέτε Σπορ, σε περιγραφή Λένα Καραλή, τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Σπορ. Ποτέ μιλες ποτέ, όμως ξεκάθαρα ποτέ, με κάθε σεβασμό στον Παναθηναϊκό. Φοβερός σύλλογος δήλωσε στα social media ο γκάρ των Cleveland Cavaliers, Dennis Renter, απαντώντας σε δημοσίευμα που τον συνέδεσε με τον Παναθηναϊκό. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε Κεμ Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι Κιτρινοί έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νένταν Δημητρίγεβιτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο των Θεσσαλονικαίων αποτελεί ο Διονύσης Αγγέλου. Ο Βασίλης Πανούλης θα πλαισιωθεί από τους Ηλία Κατζούρη, Κώστα Χαραλαμπίδη και Χρήστο Χασανίδη. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας χιλίων θέσεων στον Ιγκάλις Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξίου μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέου για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουναϊ Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Κινητικότητα για τερματοφύλακα και χάφη υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Από τη Δευτέρα αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις. Προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ για τη θέση του center for αποτελεί η παραμονή του Γιακουμάκη. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση ο Καμερουνέζος χαφ του Άρη Μάρτιν Χόγκλα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του στο γόνατο στις 4 με 5 εβδομάδες, υπολογίζεται το διάστημα της αποκατάστασης. Σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ Χρήστο Τζόλι έχει έρθει ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Χακάν Σαφί. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League, προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού της ομάδας, Θανάση Πρωτοψάλτη.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Το Telecom Center Athens, φίλες και φίλοι, 9 το βράδυ υποδέχεται τον δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο αιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μετά το 1-0 του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για να μιλήσουμε τώρα με τη Λένα Καραλή που θα κάνει και την περιγραφή.

Με τη Λένα Καραλή θα μιλήσουμε σε λίγο, διότι έχουμε έτσι ένα θέμα με το αεροπλάνο, όπου αυτή τη στιγμή πρέπει να μπαίνουν μέσα και ο Μάνος Ταραμόπουλος και ο Γιώργος Λίγκρης να μας μιλήσουν λίγο για το χθεσινό φιλικό παιχνίδι, το 2-2 κόντρα στην Σουηδία. Οπότε, Αδριάννα, πάμε με Μάνο Ταραμόπουλο. Ωραία.

0: Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκεσαι?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Από το κατευθυνόμεθα προς το αεροδρόμιο Αρλάντα της Στοχόλμης, για να πετάξουμε για την Κρήτη.
0: Ωραία. Θέλεις να μας αποτυπώσεις τα σχόλιά σου, την αίσθησή σου από το χθεσινό 2-2. Ναι. Θα λέγαμε, όπως είπαν και οι παίκτες, ότι είχε δύο πρόσωπα η εθνική ομάδα. Ακριβώς. Στο δεύτερο μέρος ήταν κακή. Όχι κακή, τέλος πάντων υποδέστερη του πρώτου.
1: Ναι, γύρω στα μέχρι το 45-50 η εθνική Ελλάδα ήταν πάρα πολύ καλή, ανώτερη της αντίστοιχης της Σουηδίας. Προηγήθηκε και με εκείνο το θαυμάσιο γκολ του Κώστα του Τσιμίκα με το κακό του πόδι εισαγωγικά, το δεξί.
0: Το δεξί, ναι.
1: Ο Τζόλης ήταν σε ένα ηγετικό ρόλο που τα πήγε θαυμάσια, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Βελγικού Πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, με τις πολλές αλλαγές που γίνανε, στο δεύτερο ημίχρονο ο Τάλα Άλλη που έβαλε ο Γκρέαμ Πότερ άλλαξε το παιχνίδι, ισοφάρισαν, προηγήθηκαν 2-1 και στο πέμπτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου ήρθε εκεί ο Γιώργος Μασούρας, που είχε μπει ως αλλαγή και πέτυχε το 2-2. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα πήρε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, έτσι, γιατί μετράει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και στη γενική κατάταξη της FIFA.
0: Είχε τώρα, και δύο δοκάρια αργότερα, η εθνική, με Παυλίδη και Κουρμπέλη,
1: ναι,
0: έτσι,
1: βέβαια,
0: δηλαδή υπήρχαν,
1: ναι,
0: και άλλες φάσεις.
1: Ναι. Τώρα στη συνέντευξη που ρώτησα τον Άγγλο προπονητή της Εθνικής Σουηδίας, τον Γκρέαμ Πότερ, ποιους ποδοσφαιριστές ξεχώρισαν την εθνική ομάδα, και μου εκθίασε τον Ντίνο το Μαυροπάνο, για τον οποίο είπε όχι μόνο κάλυπτε την αμυντική του διάταξη, αλλά έβγαινε και μπροστά και παραλίγο να πετύχει και ένα γκολ, όπως θυμόμαστε όλοι, μια ωραία κεφαλιά μετά από κόρερ του Τσιμίκα. Ο σουηδικός τύπος σήμερα τη γράφει, να δούμε, για το παιχνίδι. Αυτόν Μπλάντετ, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα της Σουηδίας, αναφέρει: απέτυχε να μας αποδείξει ότι μπορεί να πάει καλύτερα η εθνική ομάδα της Σουηδίας. Η Expressen λέει: κρύο τούσα αλλά ελληνικά, με τον Γιώργο Μασούρα στο 90-5 που έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Επίσης δίνει μεγάλη έμφαση στο τάκλινγκ του Ρέτσου επί του Γιόκερες, που λέει ήταν ένα άσχημο τάκλινγκ σε ένα φιλικό παιχνίδι. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι απάντησε κιόλας στη συνέντευξη τύπου, γιατί τέθηκε και εκεί ερώτηση στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είπε ήταν ένα φιλικό παιχνίδι, δεν υπάρχει τίποτα, αν υπονοεί κανένας κάτι περισσότερο να μας το πει, αλλά κανείς από τους Σουηδούς συναδέλφους δεν είπε κάτι περαιτέρω. Η Ντάγκεν Ριχέτερ τώρα από την πλευρά της σημειώνει για δεύτερο φιλικό παιχνίδι, η εθνική ομάδα της Σουηδίας δεν κατάφερε να πάρει την νίκη τη στιγμή που ετοιμάζεται να πετάξει για την Αμερική. Ευτυχώς, όταν εισήλθε ο Τάχα Άλλη, άλλαξε η εικόνα και όλοι παραδέχονται ότι ο Τάχα Άλλη πρέπει να ξεκινάει στη βασική ενδεκάδα της εθνικής Σουηδίας. Η Sport Blooded σημειώνει: πετάμε για Αμερική, αλλά αρκετά ζαλισμένη. Ο Πότερ πρέπει να δώσει τη φανέλα βασικού στον Τάχα, ενώ αντιθέτως φαίνεται ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν μαζί ο Αλεξάνδερ Ισάκ της Λίβερπουλ με τον Βίκτορ Γιόκερες της Άρσεναλ.
0: Ο Γιόκερες τελικά έπαιξε, έτσι.
1: Ο Γιόκερες έπαιξε.
0: Έπαιξε. Έτσι, ναι, γιατί λέγαμε ότι θα έμενε εκτός. Λοιπόν, ναι, αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω και εσύ αν το έβλεπες από το γήπεδο, πάρα πολλές ελληνικές σημαίες και από Έλληνες της Διασποράς.
1: Και ήταν. Πρέπει να πω εδώ, σε αυτό που λες, Ζέτα, επειδή έτυχε να συναντηθούμε με κάποιους φίλους Έλληνες που έχουν γεννηθεί εδώ, βέβαια, ότι στη Σουηδία υπάρχει ελληνική παροικία που ανέρχεται σε 150.000. Καταλαβαίνεις γιατί νούμερο μεγάλο συζητάμε, έτσι. Όχι, 150.000 είναι μια μικρή δύναμη.
0: Ναι,
1: και βέβαια είχαμε σε μια μικρή εξέδρα, γιατί δεν είχε φροντίσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σουηδίας να βγάλει ή να κλείσει μια εξέδρα μόνο για τους Έλληνες φιλάθλους. Οπότε, αν εξαιρέσει εκεί που ήταν 1.500 άτομα,
0: υπήρχε. Ήταν διάσπαρτη.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς κανένα πρόβλημα όμως, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Πανέμορφο γήπεδο χωρητικότητας 50.000 θέσεων.
0: Ναι.
1: Το οποίο το 12 που κατασκευάστηκε στήχησε 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Έχω βαρεθεί τον Πέρεθ και το Ρικέλμε να προαναγγέλουν διάφορα.
1: Ναι, νομίζω ότι τώρα, εντάξει, μετά από αυτά που είπε και η Manchester City, ότι είναι διασκεδαστικά τα πράγματα που λέει και κάνει ο κύριος Ρικέλμε.
0: Ναι, για το Χόλαντ.
1: Οι δημοσκοπήσεις δίνουν 91-9. Άρα Νομίζω ότι το θέμα έχει τελειώσει αυτό. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ στα 79 του χρόνια θα επανεκλεγεί πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και ο ίδιος τώρα είπε, γιατί έχει συμφωνήσει, να θυμίσουμε έτσι, για τον Κονατέ, τον Γάλλο στόπερ, 4 χρόνια. Mm-hmm. Τον Ντούμφρις που τον πήρε εξαγοράζοντας τη ρήτρα με 20 εκατομμύρια. Mm-hmm. Περιμένει να ανακοινώσει τη Δευτέρα και τον Μουρίνιο που και με αυτόν έχει συμφωνήσει. Mm-hmm. Και τώρα λέει θα δώσει και 150 εκατομμύρια για να πάρει παίκτη του Champions League, εννοώντας φυσικά τον Μάικλ Ολίσε, τον Γάλλο διεθνή δεξιό εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου.
0: Α, τον χαρακτήρισε με τους παλιούς Κακά και Κριστιανό Ρονάλντο, λέει ένας αυτής της κλάσης όταν τους είχα φέρει τότε. Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα άμα πάρει τον Ολίσε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενισχύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm, τώρα, πρέπει να πούμε ένα νέο κανονισμό που θα εφαρμόσει στο παγκόσμιο κύπελλο η FIFA και νομίζω θα το βλέπουμε και τακτικά. Ξέρουμε ότι την ώρα των εθνικών ύμνων στο γήπεδο είναι μόνο 22 ποδοσφαιριστές, έτσι, που κάθονται και ο καθένας ακούει για τον εθνικό του ύμνο. Τώρα λοιπόν, με απόφαση του Τζιάννη Φανδίνο, του πρόεδρου της FIFA, στο γήπεδο θα είναι οι 52 ποδοσφαιριστές, δηλαδή αυτοί που είναι στον πάγκο μαζί με όλο το staff της ομάδας θα είναι όλοι παρόντες. Ναι, γιατί λέει είναι μια στιγμή υπερηφάνειας, μια στιγμή που θα μπορούν και αυτοί να νιώσουν το κάτι διαφορετικό. Αφού θα δώσουν το παρόν σε ένα μεγάλο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Έτσι
0: και,
1: είναι.
0: Και τα παιδάκια παρόντα, έτσι, που συνοδεύουν τους παίκτες.
1: Εντάξει,
0: θα γίνει χαμός.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Με τον Τζόλι, τι γίνεται, Μάνο μου?
1: Ο Τζόλις, κοίτα να δεις τώρα. Ο Τζόλις, χτες σε αυτόν τον ηγετικό ρόλο με το 10 για μια ακόμη φορά στην πλάτη μου, που ήταν, για μένα ήταν ο κορυφαίος, βέβαια, από πλευράς ελληνικής εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Του πάει αυτός ο ρόλος, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Τώρα. Οι Τούρκοι δείχνουν ότι η Φενέρμπαχτε που έχει και αυτή οι εκλογές 6 και 7 του μηνός, ο εκ των υποψηφίων πρόεδρος κάθε μέρα τάζει και κάποιον, έτσι τώρα λέει ότι θέλει να πάρει τον Τζόλι, έχει κάνει τις επαφές μαζί. Να δούμε, νομίζω ότι ο Τζόλις, όπως έχει πει και ο ίδιος, αυτή τη στιγμή αν δεν το ζητήσει η Μπαρσελόνα ή η Παρίς Σεζερμέν, δεν θέλει να φύγει από το Βέλγιο. Και έχει και δίκιο, να σου πω, γιατί αύξηση αποδοχών έχει. Συμβόλαιο μέχρι το 28 καινούριο έχει. Μπορεί να παίξει Champions League με την Club Brugge και από εκεί πέρα να αποφασίσει τι μέλη γενέστε. Και εξαρτάται βέβαια τι πρόταση θα γίνει. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Επίσης, πρέπει να δούμε τώρα ότι η Real Madrid έχει δώσει μια λίστα στον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον Μουρίνιο. Και θα φύγουνε ή θα πουληθούν καλύτερα. Είναι ο Βραζιλιάνος Ροντρίγκο που ακόμα είναι τραυματίας και δεν θα πάει στον παγκόσμιο κύπελο. Ο Καμαβιγκά, ο Γάλλος που είναι λίγο προβληματικός. Ο Τεμπάγιος που ξέρουμε όλοι από αυτόν ξεκίνησε ο καυγάς μεταξύ του Τσουαμενί και του Βαλβέρδε. Ο Φρανκ Γκαρσία, ο αριστεροπόδαρος που δεν είναι βασικός. Και ο Ραούλ Ασένθιο, ο στόπερ, ενώ βεβαίως λήγουν τα συμβόλαια τόσο του Αυστριακού Άλαμπα και του Ντάνι Καρβαχά που είναι 34 ετών ο τελευταίος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι από εδώ και πέρα, όταν ο διαιτητής αντιλαμβάνεται ή του λέει ένας ποδοσφαιριστής ότι κάποιος του κάνει ρατσιστικό θέμα, τότε θα βάζει τα χέρια του σε χ, που θα σημαίνει διακοπή 15 λεπτών, να προειδοποιηθούν οι φύλαχλοι και σε περίπτωση που επαναληφθεί έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε πλήρη διακοπή του αγώνα.
0: Μάλιστα, τι λες, ο ίδιος ο παίκτης λέει θα κάνει την καταγγελία έμεσα.
1: Ναι, στα χέρια του.
0: Μάλιστα. Έγινε, μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κατέβεις Κρήτη?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Έγινε. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον άνθρωπο που έκανε την περιγραφή, τον Γιώργο Λίγκρη, που ακολουθεί την εθνική ομάδα, να μας πει από την πλευρά του κάποια ιδιαίτερα στοιχεία που αποτέλεσαν το ύφος της εθνικής χθες και την άποψή του για το πώς έπαιξε. Λοιπόν, Γιώργο, αγχώθηκα ότι δεν θα σε βρίσκαμε. Μπαίνεις σε αεροπλάνο?
1: Όχι, μαζί με το Μάνο είμαι. Αυτός κάθεται μπροστά, εγώ κάθομαι γαλαρία.
0: Και γιατί είπες ότι δεν μπορούσες παρά μέχρι τις και 10, μετά τι αναμενόταν να...
1: Γιατί περιμένουμε να κατέβουμε τώρα στο αεροδρόμιο και περνάμε έλεγχο. Και μας παίρνουν κινητά και τέτοια και γι' αυτό έλεγα. Αλλά εντάξει, αφού προλάβαμε, προλάβαμε. Είχαμε τράφικ.
0: Αμέ. Λοιπόν, προλάβαμε να σε ακούσουμε. Για μίλησε λίγο ο Μάνος, τον άκουσες προφανώς. Τι δεν είπε?
1: Όχι, εντάξει, ο Μάνος, άμα μιλάει ο Μάνος, κακώς παίρνεται εμένα να μιλήσω. Έτσι μιλήσει ο Μάνος. Εγώ τι να πω.
0: Εσύ...
1: Όταν μιλάει ο άνθρωπος που είναι, που μας εκπροσωπεί η σημαία της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας.
0: Σωστό.
1: Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να συμπληρώσουν.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Να την άποψή του και μόνο, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, μία αποψούλα, μία θεσούλα, μία κουβεντούλα, εσύ, ναι. Έτσι σαν υποδέστερος, ναι.
1: Κοίτα, για πρώτη φορά βλέπω Γιωβάνοβιτς με τρία στόπερ. Τα είχαμε πει και χθες. Τελικά την βεβαιώθηκε. Και νομίζω πως πήρε ένα κρίσιμο εργαλείο, δηλαδή έχει μια κρίσιμη πληροφορία σε αυτό το project που παρουσίασε χθες τακτικά, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει μέσα έξω σίγουρα με Ολλανδία και Γερμανία. Είναι σίγουρο, αυτό έτσι εκτιμώ εγώ. Γιατί του βγήκε για 55 λεπτά η εθνική ομάδα, έπαιζε μια μουντιαλική ομάδα που είχε μέσα και τα μεγάλα της αστέρια και Ίσακ και Γιόκερες.
0: Και Γιόκερες που λέγαμε ότι δεν θα ήταν, ναι, σωστά.
1: Ναι, ο Γιόκερες ήταν εδώ όμως. Και γιατί να μην παίξει, αφού είναι στο φόρμα, θα παίξει. Δεν μπορεί να παίξει. Κατά με το Γιόκερες από την Κερκίδα, την εθνική ομάδα που θα πάει σε δύο μέρες από την διάρκεια μαζί της.
0: Έτσι.
1: Θα παίξει. Έπαιξε, αλλά 55 λεπτά η εθνική έκανε τόσες ευκαιρίες που δεν είχε κάνει στα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Είχε δύο δοκάρια, είχε βάλει ένα γκολ.
0: Είχε δοκάρια Παυλίδης, Κουρμπέλης, ναι.
1: Ναι. Οπότε τακτικά βόλεψε για να βγουν και φάσεις αυτό που είδαμε χθες. Δηλαδή δεν είχαμε Καρέτσα, δεν είχαμε Κωνσταντέλια. Και λέγαμε τώρα πώς θα βγάλουμε τελικές. Στο ημίχρονο ήμασταν 8-4 οι τελικές. 8-4 οι Σουηδοί. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε και στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή μέχρι να βγει, να γίνουν ολοκληρωθούν οι αλλαγές, γιατί γίνανε 10 αλλαγές έτσι. Μόνο ο Μαυροπάνωδης είχε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί, μέχρι να έρθει να κάτσει λίγο ο Μουζακίτης μπροστά από τον Τριάντη, να γίνουν και οι υπόλοιπες αλλαγές, γιατί βγήκε πρώτα ο Κουρμπέλης, μετά ο Ζαφύρης, για να πάρουμε και σε εκείνο το πεντάλεπτο τελευταίο να πάρουμε και πάλι την μπάλα στα πόδια μας, δεν επαθήσαμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί και τρίτο γκολ. Και όμως με Μουζακίτη ύστερα κάθισε ο Κωστίλας, πέρασε λίγο πιο δεξιά για να βγάλει τη σέντρα. Ήρθε ο Μασούρας, έβαλε τον γκολ 2-2. Ναι, ωραία. Ασφαλώς και θα δοκιμάσει και άλλα πράγματα τώρα κάτω στην Ιταλία. Με την Ιταλία. Αλλά πλέον έχει και ο ίδιος παρουσιάσει ένα τακτικό project το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και το έχει πιστέψει και ο ίδιος. Το είδε, το παραδείχθηκε στη συνέντευξη.
0: Εντάξει, είπε βέβαια μια καλή προσπάθεια στο πρώτο μέρος, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο. Έτσι, πολύ συνολικά.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. 2-2 με τη Σουηδία. Ωραία. Οκ, πάμε να δούμε. Παίζουμε με την Ιταλία. Παίζουμε μια ομάδα η οποία και αυτή πλάθεται. Μια ομάδα η οποία είναι πληγωμένη, τρεις πληγωμένοι. Δεν έχει πάει στα τρία τελευταία μουντιάλ. Η Ιταλία δεν έχει πάει στα τρία τελευταία μουντιάλ. Οι τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, μόνο αυτή είναι πίσω από την. Και η Γερμανία πίσω από την Βραζιλία, δεν έχει πάει στα τρία τελευταία μουντιάλ. Τελευταία φορά έπαιξε ο Γκέκας μουντιάλ παρά η Ιταλία. Το λέω εγώ τώρα, όπως το λέω. Ο Γκέκας έχει παίξει πιο πρόσφατα μουντιάλ αγώνα παρά η Ιταλία.
0: Το 14.
1: Το 14. Η Ιταλία δεν πέρασε τον όμιλο. Εμείς τον περάσαμε και παίξαμε. Αποκλειστήκαμε την Κωνσταντίνα, αλλά παίξαμε πιο πρόσφατα σε αγώνα μουντιάλ από την Ιταλία.
0: Να σου πω κάτι, Γιώργο. Το είχαμε πει και τις προάλλες. Θα κατεβάσει τα δεύτερα η Ιταλία.
1: Ναι, τι είναι τα δεύτερα της Ιταλίας? Η εθνική ομάδα των Ελπίδων την έχεις δει, την είδες στο
0: Ρουσόβιτ. Καλά, εντάξει, δεν διαφωνώ. Πάντως θέλω να πω ότι θα κατεβάσουν τη δεύτερη ομάδα. Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Οι Ιταλοί περνάνε μια περίοδο κρίσης. Επειδή έχω τα χρονάκια μου και έχω προλάβει την κρίση του Ιταλικού ποδοσφαίρου τη δεκαετία του 70, όταν απαγορεύτηκαν οι μεταγραφές που έφεραν και τα σκάνδαλα δωροδοκίας κλπ. Ύστερα, η κρίση όταν περνά η Ιταλία, μετά από 4-5 χρόνια γίνεται παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αυτό συμβαίνει παραδοσιακά. Το 82 έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Περνάει κρίση. Και το Ιταλικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Εσύ το έχεις προλάβει να είναι το πρώτο στην Ευρώπη. Το πρώτο στον κόσμο. Νομίζω πως πλέον υστερεί και του Γαλλικού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Ιταλία λοιπόν είναι μια ομάδα καινούργια που θα φτιαχτεί. Μόνο τον Αρούμα είναι. Εντάξει, και ο Εσπόζητο. Έχει μέσο όρο ηλικίας 20,6. Αυτή η Ιταλία που παρουσιάζεται και με τον Ντοναρούμα μέσα έχει μέσο όρο ηλικίας 20,6.
0: Ναι, φαντάζομαι, ναι.
1: Είναι μια εθνική ελπίδα. Αλλά και η εθνική ομάδα που πήγε και κέρδισε τη Σκωτία με τρίμπαλο μέσα στο Χάντερ Μπαρκ 20,6 είχε μέσο όρο ηλικίας. Αν το θυμάσαι.
0: Να σου πω κάτι,
1: οπότε,
0: Γιώργο.
1: Τι μου λέει, δεν μου λέει τίποτα το χαμηλό.
0: Ναι, κατάλαβα. Τώρα ποιο είναι το πρόγραμμα, θα πάτε κατευθείαν Κρήτη?
1: Τώρα ναι, φεύγουμε, 4 ώρα πετάμε, πηγαίνουμε Κρήτη, προσγειωνόμαστε 4 ώρα Σουηδίας πετάμε, 5 ώρα Ελλάδος δηλαδή, φτάνουμε σε 3 ώρες και 20 λεπτά, 3,5 περίπου, στο Ηράκλειο, και αύριο είναι συνέντευξη τύπου, προπόνηση, νομίζω πως είναι 6 και 4 και 7, του Γιωβάνοβιτς και ακολουθεί των Ιταλών. Και το βράδυ στις 10 η ώρα την Κυριακή ο αγώνας, για να φύγουμε σχεδόν όλοι ύστερα για να πάμε Αθήνα. Δηλαδή πολύ λίγοι θα φύγουν όσοι έχουν κτίσει για το εξωτερικό, άμα υπάρχει από το Ηράκλειο. Νομίζω το 80% των παιχτών θα είναι στο τσάρτερ της επιστροφής από Ηράκλειο για Αθήνα.
0: Ωραία, Γιώργο μου, να σε αφήσω γιατί έχουμε και πολλές δηλώσεις από χτες. Καλό ταξίδι εύχομαι και σε σένα και στο Μάνο και στο Επανακούιν. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 943 Interveten Sports.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα φίλες και φίλοι τι είπε στην τηλεόραση του Αλφα μετά το τέλος του παιχνιδιού Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Κρατάμε μια, θα έλεγα, αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά μπορεί, ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
0: Για να ακούσουμε τώρα τον Ανδρέα Τετέη.
4: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος. Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα την Ιταλία. Και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
0: Ο Γιώργος Μπασούρας.
5: Σίγουρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι. Η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το γκολ, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές, αλλαγές ρυθμού. Αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορεί να το απεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Το ζητούμενο είναι το ίδιο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το αποδώσουμε στο τέλος χρονιάς να κλείσουμε όμορφα.
0: Και να ακούσουμε τις δηλώσεις του φοβερού χθες Χρήστου Τζολή.
6: Ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία. Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρίτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμοι στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι φέτος εκεί να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν του ποδοσφαιρικής στην Εθνική Ελλάδος.
0: Με τούτο και μπενκίνα η ώρα πήγε 2:29, άρα κάνουμε τώρα το break μας, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο μαζί, έχοντας πάντα στο πλάι μας η στοιχηματική εταιρεία Intervetting και το λέμε για μια φορά ακόμη, παίξε υπεύθυνο, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, Ξαγύρη. Να ξεκινήσουμε από τα του Πρωθυπουργού και τα κυβερνητικά γενικότερα. Σήμερα να πω αρχικά ότι πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβα του Μαυροβουνίου. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Τώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο λοιπόν ενός μήνυ ανασχηματισμού. Να σημειώσω ότι κενή παραμένει και η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά. Ορκίστηκε βουλευτής σήμερα ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά, έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει άμεσα τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του. Πάμε στον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιαρακάκη. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός ο κύριος Πιαρακάκης. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ και αυτή ήταν η εποχή της δημοσιονομικής ασφυξίας. Πάμε και στο κομμάτι υγείας, καθώς έχουμε νέα υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των κηλικίων σε όλα τα σχολεία της χώρας, την οποία θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Πάμε στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ χθες είχαμε μια συγκέντρωση και μια ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του χθες βράδυ στη Νέα Ιωνία. Όπως τόνισε μάλιστα χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος. Αυτή την ώρα να πω ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Η ηγεσία τώρα του κόμματος αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να αναδιανύμει ρόλους σε ένα θεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης. Είναι μια προσπάθεια της αντεπίθεσης του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη, λόγω και των τελευταίων δημοσκοπήσεων που το βρίσκουν στην τρίτη και τέταρτη θέση. Στο προσκήνιο να πω ότι βρίσκονται και οι περιοδίες εξωστρέφειας για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχουμε σημαντικές συνεδριάσεις και στο κόμμα της Κουμουνδούρου για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, όσο ο Κράτης Φάμελος αναμένεται να προτείνει την παροχή του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, σήμερα είχαμε συνέχεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ, των γενικών λυκείων δηλαδή. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν οι εξετάσεις. Λατινικά, χημεία και πληροφορική. Δύσκολα τα θέματα χαρακτηρίστηκαν στη χημεία, αναμενόμενα τα θέματα σε πληροφορική και λατινικά. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, αρχικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε σήμερα το πρωί μια εμπριστική επίθεση στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά. Είχαμε επίσης μια έκρηξη σε ATM στα Αβριλίσια τα ξημερώματα. Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο αποσπώντας τις κασετίνες με τα χρήματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Αύριο στην υπόθεση Καλαμάτας, αύριο απολογείται μετά την προθεσμία που έλαβε ο 49χρονος καθομολογία δολοφόνος της σύζυγου του. Να πω επίσης ότι αυτοκτόνησε στις φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για την δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλού. Στον εισαγγελέα σήμερα και ο 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά στο άλσος Βεϊκού. Ο άνδρας συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο, ενώ έχουμε σήμερα και συνέχεια για τη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Υπενθυμίζω ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Ιούλιο του 2022 με ποινή κάθριξης 12 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για τους βιασμούς 2 17χρονων στην Αθήνα και στην Επίδαυρο το 2015. Και ολοκληρώνουμε με τη διεθνή επικαιρότητα.
Αρχικά πάμε στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ανοιχτή επιστολή έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας πάντως ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει την μάχη. Η Μόσχα τώρα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Αυτό τονίζει ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη. Πάμε και, και στην Μέση Ανατολή, στην επιβολή χρεώσεων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούς, επιμένει η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι ο Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμμένο. Εν τω μεταξύ, να πω ότι το Ιράν αξιώνει η οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο, την ίδια ώρα τώρα με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, και 41 επανήλθαμε. Το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Μαζί μας είναι φυσικά Intervete. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος συνεχίζουμε με μπάσκετ και ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω, έχεις καθαρίσει φωνή, είσαι έτοιμη για την περιγραφή την απόψινή?
1: Καλησπέρα, ζητά, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα δείξει. Η νεκροψία λέει θα δείξει.
0: Ωραία, λοιπόν. Αυτά...
1: Είμαστε έτοιμοι έτσι κι αλλιώς και ελπίζουμε αυτή τη φορά να δούμε και καλύτερο θέαμα. Γιατί δεν, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν και αυτό που έλεγες το πιο θεαματικό. Και φυσικά να κριθεί και με βάση τις ικανότητες, δυνατότητες των παικτών και όχι από άλλα πράγματα.
0: Ωραία. Στον Παναθηναϊκό και πάλι εκτός ο Λούκας, έτσι, είναι αυτό που λέγαμε, δεν ξέρουμε αν βιάστηκε λίγο ο Αταμά να τον βάλει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, και Ρογκαβόπουλος.
1: Ο Ρογκαβόπουλος λογικά θα είναι στην 12, δεν υπάρχει άλλωστε και επίσημη ενημέρωση. Έχει περιοριστεί μόνο στον Κώστα Σλούκα το ότι είναι δεδομένο η απουσία του. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος λοιπόν ίσως πάρει θέση στην 12 και από εκεί και έπειτα θα δούμε το αν θα χρησιμοποιηθεί κιόλας. Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε και σήμερα ποια θα είναι η εξάδα ξένων που θα επιλέξει ο Εγκίνα Ταμάν. Αν θυμάσαι καλά, κάναμε ιδιαίτερη αναφορά και μετά το προχθεσινό, το πρώτο παιχνίδι, ότι επέλεξε να αφήσει εκτός τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, έναν παίκτη ο οποίος ίσως να είναι και πρώτος rebounder του Παναθηναϊκού. Ένα στοιχείο στο οποίο είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς. Τον άφησε λοιπόν εκτός εξάδας ξένων, έβαλε μέσα λόγω της απουσίας του Σλούκα τον TJ Shorts, τον οποίο όμως χρησιμοποίησε μόνο 8 λεπτά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν θα κινηθεί με την ίδια εξάδα ξένων και στο απόψινο μάτς ο Εργίνα Ταμάν, ή αν, επειδή το επεσήμανε και αυτός στη συνέντευξη τύπου για τα rebound, αν επιλέξει να αλλάξει η τακτική.
0: Να σε διακόψω στην ροή σου, διότι αναφορά για τον Ερνάν Γκόμεθ έκανε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λέγοντας δεν γνωρίζω αν θα παραμείνει ο Χουάντσο, αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο προπονητής. Αν εξαρτιόταν από μένα, θα έμενε για πάντα στο σύλλογο. Ο επαγγελματισμός του, η νοοτροπία του και η συνολική του παρουσία είναι πράγματα απίστευτα. Έτσι, αυτά τα εγκομιαστικά λόγια.
1: Και πριν περάσουμε στο να συμφωνήσουμε όλοι μαζί για όλα αυτά τα κολακευτικά που είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα άλλο συμπέρασμα. Για τον, όχι Παναθηναϊκό, έκανα λάθος, για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα άλλο συμπέρασμα από τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.
0: Δηλαδή?
1: Ότι προφανώς ο προπονητής θα είναι διαφορετικός.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Το μαρτύρησε κάτι το οποίο είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι,
1: διότι αν υποθέσουμε ότι συνεχίζει με τον Εργίνα Ταμάν, ο Εργίνα Ταμάν είχε επιλέξει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Φαντάζομαι ότι ήταν σύμφωνος με την ανανέωση και την επέκταση που έγινε στον Ισπανό forward. Άρα λοιπόν μιλάμε για νέο προπονητή.
0: Λένα, διαβάζεις πίσω από τις λέξεις.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το point της συγκεκριμένης δήλωσης.
0: Έτσι.
1: Και όχι σαφέστατα το ότι θα πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση, αν θέλει την ταπεινή μου άποψη, η περαιτέρω παρουσία του Εργίν. Σήμερα έχω πάθει σύγχυση. Του Ερνάν Γκόμεθ στον Παναθηναϊκό είναι ένας παίκτης κόσμημα γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ, πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό, πέρα από την αγωνιστική του προσφορά που είναι τεράστια στην ομάδα. Η συμπεριφορά του, ο τρόπος του, η αντίληψή του για το μπάσκετ και η προσωπικότητά του είναι αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο και εκτός μόνο των γραμμών, και όλοι έχουν να λένε για την ποιότητα που έχει ως άνθρωπος και ως αθλητής.

0: και για τον Μπογκδάνοβιτς, που είναι ανοιχτό και έχει συζητηθεί το θέμα το mm-hmm. να ίσως υπάρξει συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, που είναι πολλά τα αν και τα ίσως. Mm-hmm. Υπάρχει το θέμα ότι ίσως επιλέξει να παραμείνει στο NBA γιατί mm-hmm. Θα συμπληρώσει 10 χρόνια mm-hmm. Και οι παίκτες οι οποίοι συμπληρώνουν δεκαετία έχουν συνταξιοδότηση, έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη mm-hmm. αυτή και την οικογένειά τους, έχουν mm-hmm. δηλαδή κάποια προνόμια που τους παρέχει το κράτος της Αμερικής.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν να θέλει να κάνει χρήση αυτόν ο Μπογκδάνοβιτς, αν και εφόσον φυσικά βρει και άλλο συμβόλαιο σε ομάδα του NBA. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ξεκινάνε και τελειώνουν στο ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής.
1: Έτσι. Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή περιγραφή. Θα σας ακούσουμε το απόγευμα, το βραδάκι. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να ακούσουμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Βρίθουν τελευταία οι εκπομπές από αφιερώματα στον Παναθηναϊκό, στο γήπεδο, στη Λεωφόρο, με φόντο βέβαια και τον Βοτανικό. Έβλεπα χθες την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη και άκουσα ανθρώπους που είχαμε πολύ καιρό να τους ακούσουμε, δηλαδή και τον Γιάννη Βαρδινογιάννη και τον καπετάνιο βέβαια, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Εντάξει, και τον Αλαφούζο τον έχουμε ξανακούσει. Εντάξει, και ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί θυμηθήκαμε το παρελθόν. Δήλωσαν τη στήριξή τους οι προηγούμενοι του Παναθηναϊκού στον Γιάννη Αλαφούζο. Τον στηρίζει ο Γιάννης Βαρδινογιάννης τον Αλαφούζο. Γενικά πολύ θετικά μηνύματα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ένα κλίμα που δείχνει ότι υπάρχει μέλλον το οποίο στηρίζεται και από τους παλιούς.
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Εντάξει, είναι πολύ καλές δουλειές και του Παύλου Τσίμα και του Σταύρου Θεοδωράκη για τη Λεωφόρο. Εγώ θα πω απλά ότι μάλλον βιαζόμαστε λίγο και σας το είχα πει από τότε που είχε τιμωρηθεί η έδρα του Παναθηναϊκού για το τελευταίο επίσημο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Υπό την έννοια ότι στη Λεωφόρο θα ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια σημειολογική αξία όλο αυτό που συμβαίνει επειδή πλησιάζει η είσοδος του Παναθηναϊκού στο νέο κύπελλο στο Βοτανικό. Αλλά ας πούμε το καλοκαίρι που έρχεται, τον Ιούλιο, κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός θα ξαναπαίξει τηλεφόρο φιλικό παιχνίδι. Θα παίξει επίσημο παιχνίδι με την Κηφισιά σίγουρα τη σεζόν που έρχεται. Ας περιμένουμε να δούμε αν θα παίξει και επίσημο παιχνίδι ως γηπεδούχος ξανά το 27-28, αν δεν έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο. Δηλαδή έχει μέλλον Λεωφόρος ακόμα. Δεν είναι ότι κλείνει αύριο το πρωί που λέει ο λόγος, και αυτά τα έλεγα και τότε, δηλαδή και πριν από κανένα μήνα όταν γινόταν όλη αυτή η συζήτηση. Στο κομμάτι αυτών που ανέφερες, πράγματι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση ανθρώπων οι οποίοι είχαν να μιλήσουν χρόνια. Προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ την τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Βαρδινογιάννη πέρα από την αποχώρησή του, έτσι, το 2000, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Δεν μπορώ να θυμηθώ να έχει μιλήσει ξανά κάπου ο ιστορικός πρόεδρος και πρώην διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού. Πολύ συναισθηματικά τα όσα είπε. Είναι πολύ συγκινητικό να τον βλέπεις ακόμα και τώρα να ενώ που είναι σε μια προχωρημένη βιολογική ηλικία, να μιλάει έτσι για τον Παναθηναϊκό, να βγαίνει δημόσια, έρχεται και στο γήπεδο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει την αγάπη του στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν έχω να σχολιάσω κάτι από τα λεγόμενα.
0: Και είπε και πράγματα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και πράγματα που θα έλεγε κανείς, θα τα έλεγε τότε. Είπε δηλαδή ότι είχα άποψη για τον προπονητή, για τους παίκτες. Λέει για τον Ρότσα ότι υπήρχε και δική μου καθοδήγηση. Παρασκευή ερχόταν ο Ρότσα και μου έλεγε τα προβλήματα της ομάδας.
1: Γιατί να μην τα έλεγε, Ζεταμό. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε και έχει το θάρρος της γνώμης του. Και νομίζω ότι οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού εκείνης της εποχής μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ήταν ένας, ως παράγοντας εννοώ, γι' αυτό χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, ήταν ένας παράγοντας ο οποίος αυτό που ήθελε να πει το έλεγε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ξεκάθαρος, ντόμπρος, σταράτος στα λόγια του. Οπότε νομίζω ότι

0: κάποιες από τις ιστορίες τις οποίες ανέφερε έχουν ξαναγραφτεί, έχουν ξαναυποθεί. Δηλαδή είναι γνωστός ο Γιώργος Βαρδινογιάννης για την ευθύτητα των λόγων και των πράξεων. Τώρα, στο αμφιλεγόμενο κομμάτι των χθεσινών, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης τοποθετήθηκε νομίζω επί παντός επιστητού και όχι για τηλεοφόρο μόνο. Δηλαδή είπε και πράγματα που εγώ ένιωσα, ένιωσα μάλλον εκείνη τη στιγμή. Είχα την αίσθηση βλέποντας την εκπομπή ότι είχε την ανάγκη να τα πει, γι' αυτό και βγήκε. Δηλαδή τοποθετήθηκε και πάνω σε θέματα, ας πούμε, όπως η ΠΕΚ. Όταν βγήκε η ΠΕΚ, πώς έγινε η πολυμετοχικότητα. Πώς έγινε η παράδοση παραλαβή από τον ίδιο στο Γιάννη Αλαφούζο. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση με τηλεοφόρο.
1: Τι του είπε του Αλαφούζου, ότι πρόσεχε γιατί αν μπλέξεις δεν ξεμπλέκεις.
0: Αποδεικνύεται αυτό. Αποδεικνύεται ότι 14 χρόνια μετά έχει δίκιο σε αυτό που του είπε, γιατί δεν έχει ξεμπλέξει ακόμα ο Γιάννης Αλαφούζος. Και ενδεχομένως δεν έχει ξεμπλέξει το Παραθηναϊκός από τον Γιάννη Αλαφούζο. Και το λέω ότι έχει πέρασει αυτή η σχέση από πάρα πολλά κύματα και μένει να δούμε πώς θα γραφτεί ο επίλογος της παραγωγικής σχέσης του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό. Πιθανώς ο ιστορικός του μέλλοντος, και δεν το λέω με κακή χρειά. Καταλαβαίνω και εγώ, έτσι όπως το είπα, αντιλαμβάνομαι ότι ακούστηκε με αρνητική χρειά, αλλά δεν το λέω απόλυτα με αρνητική χρειά. Γιατί? Γιατί ο ιστορικός του μέλλοντος Ζέτα μπορεί να καταγράψει τον Γιάννη Αλαφούζο ως έναν παράγοντα. Επί των ημερών το Παραθηναϊκός μπήκε σε νέο γήπεδο, έφτιαξε προπονητικό κέντρο, δηλαδή να το καταγράψουμε πολύ θετικά και μεγάλα γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Όμως αυτό θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπε. Και φυσικά για το κομμάτι που ανέφερες και εσύ για τη στήριξή του στον Γιάννη Αλαφούζο, και είπε ότι όλοι πρέπει να στηρίζουμε τον Γιάννη Αλαφούζο. Αλλά να πω την αλήθεια, επειδή θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινή στα λεγόμενά μου και όχι να ωραιοποιώ καταστάσεις, η τοποθέτηση χθες του Γιάννη Βαρδινογιάννη δίχασε πάρα πολύ κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτό καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις στα social media. Δηλαδή ανέδειξε μια εποχή η οποία, αν κάτι χαρακτηρίζει ιστορικά τον Παναθηναϊκό, είναι ο διχασμός. Γιατί? Μοιράστηκαν οι Παναθηναϊκοί σε στρατόπεδα υπέρ και κατά των όλων όσων έγιναν. Οπότε, φυσικά, είναι αναφέρω το δικαίωμά του να βγαίνει να μιλάει και έχει πολύ μεγάλη αξία το που βγήκε και μίλησε, γιατί και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης μιλάει εξαιρετικά σπάνια. Όμως είναι μια κατάσταση η οποία διχάζει τον Παναθηναϊκό, και για μένα το 2008 το ανέλησε και ο ίδιος ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, το πώς χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του συλλόγου. Είναι μια κατάσταση η οποία αποτελεί νομίζω αντικείμενο ιστορικής μελέτης για τους αρμόδιους και τους ειδικούς τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σοβαρά όσα είπε. Σε 25 παιχνίδια δεχτήκαμε 8 γκολ. Στα επόμενα 4 δεχτήκαμε 9 γκολ. Άρα λοιπόν επηρέασε όλο αυτό που συνέβαινε με το μεταβατικό στάδιο με την Παναθηναϊκή Ενωτική Κίνηση στον Παναθηναϊκό. Προφανώς θα πω εγώ και τον επηρέασε.
1: Εντάξει, και μόνο όταν παρευρέθησαν και οι δύο άνδρες, Γιάννης Γιώργος Βαρδινογιάννης, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το τελευταίο ουσιαστικά των αιωνίων στη Λεωφόρο, θυμόμαστε πώς τους υποδέχτηκαν. Έτσι, δηλαδή και τίποτα να μην πούνε. Ο κόσμος είναι κάπως αντίθετος.
0: Πόσο μάλλον, όχι όλος ο κόσμος.
1: Μια μερίδα κόσμου,
0: για να είμαστε σωστοί στην αναφορά μας, γιατί δεν έχει όλο το κήπεδο τα ίδια συναισθήματα για τη συγκεκριμένη οικογένεια και τα μέλη της. Από εκεί και πέρα όμως, όταν ξέρεις, αναμασάμε και ανακυκλώνουμε τα ίδια πράγματα, προφανώς και όλο αυτό στα δικά μου μάτια τουλάχιστον δεν είναι και το ιδεατό στην κατάσταση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός τώρα, ο οποίος προσπαθεί μέσα σε αυτό το κλίμα γκρίνιας και εσωστρέφειας να σταθεί στα πόδια του. Λοιπόν, για να περάσουμε στο κομμάτι του ρεπορτάζ, να θέλεις δύο-τρία πραγματάκια.
1: Ναι, έτσι λίγο σύντομα.
0: Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουμε πιο σοφοί για τις πρώτες κινήσεις που ο Παναθηναϊκός προετοιμάζει. Δεν μπορώ να σου πω, Ζέτα, αυτή τη στιγμή ότι ξέρω σε ποιες, δεν ξέρω δηλαδή, σε ποιες υποθέσεις ο Νίστρουπ έχει πει OK και σε ποιες όχι. Νομίζω ότι ο Παραθυναϊκός θα κάνει μια κίνηση τις επόμενες ημέρες για τον 30 Τσάπρα, έτσι ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό του, προσπαθώντας να προσεγγίσει τις απαιτήσεις του Λεβαδιακού, οι οποίες φτάνουν στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και στην υπόθεση του Ματίας Γένσεν, του χαφ της Μπρέτφορντ, πραγματικά φαίνεται ότι επιχειρείται μια προσπάθεια, έτσι ώστε και ο Παναθηναϊκός να πάει να δώσει ένα καλό χρηματικό ποσό στην Μπρέτφορντ, που είχε από την προηγούμενη Δευτέρα ενεργοποιήσει την οψιόν του συνένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ντανός Χαφ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27 με τους Άγγλους. Και φαίνεται ρε διατεθειμένος να του δώσει.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε σπουδαία πράγματα να πούμε. Έχει δρομολογηθεί η άφιξη του Νάι Λόπεθ την επόμενη εβδομάδα. Με αυτά τα. Με τον Μαφέο που αναφέρθηκες και χθες, τι γίνεται?
1: Γεια σας, Σέτα μου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Κοίταξε να δεις, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί προς την Ιβηρική Χερσόνησο, έτσι. Και αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία. Γιατί έχει καταθέσει ήδη η πρόταση και για τον Μοφέο και για τον Μαμόλ και για τον Μαρμούλ, συγγνώμη, τον Μίκα Μαρμόλ, από τους βασικούς στόχους του Μεντιλίμπαρ, γιατί η θέση του αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, ο Μοφέο είναι δεξιός μπακ, και είναι φανερό ότι όλα στον Ολυμπιακό είναι επικεντρωμένα στην Ισπανία, προκειμένου να γίνουν οι πρώτες προσθήκες εκτός από τον Φορτούνη, αλλά και τον Ουνάι Λόπεζ. Νομίζω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα και περιμένουμε το πότε θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει και να είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, αν δεν προκύψει κάτι νωρίτερα. Ο Μοφέο είναι μια εξαιρετική περίπτωση για τη δεξιά πλευρά, χωρίς αυτό ζέτα να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με την υπόθεση Τσάπρα, που είναι το πιο πολύ ζητημένο, αν θέλεις, όνομα αυτό το καλοκαίρι, ο δεξιός μπακ του Λεβαδιακού. Δεν ξέρω αν θα μπουν στη διαδικασία της μάχης και τον πληστηριασμό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά ο Κομπότης ξέρουμε καλά ότι τα δουλεύει κάτι τέτοια θέματα, ο πρόεδρος του Λεβαδιακού, γι' αυτό και έχει φτάσει να ζητάει πάνω από 3 εκατομμύρια για τον παίκτη, και δεν ξέρω ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα δώσει αυτά τα λεφτά για να τον αποκτήσει. Εκεί είναι επικεντρωμένο αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον, και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τις άλλες περιπτώσεις, γιατί είναι πολλές. Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχυθεί γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, σέτα, γιατί σε 25 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία, σε 24 μέρες από τώρα συγκέντρωση στο Ρέμπι, μετά στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, εκεί που θα γίνουν και περίπου 5 με 6 φιλικά παιχνίδια, πριν οι Ερυθρόλευκοι ετοιμαστούν για τις πρώτες μάχες για τα προκριματικά του Champions League, που είναι προγραμματισμένα για 3 με 4 Αυγούστου. Το όνομα του Κάρμου είναι στην επικαιρότητα και θα μας απασχολήσει. Φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι θετικός στην επιστροφή του, αλλά με την προϋπόθεση ζέτα ότι ο παίκτης θα έχει αλλάξει μυαλά και δεν θα είναι ο Κάρμου της δεύτερης περίοδου που είδαμε, που ήταν αδιάφορος και λες και είχε έρθει στο Ολυμπιακό με το ζόρι. Με το ζόρι στο Ολυμπιακό δεν θέλουν κανέναν. Αν πραγματικά έχει στο μυαλό του ότι θέλει να έρθει να παίξει μπάλα όπως την πρώτη χρονιά, γιατί οι επιλογές του μέχρι τώρα ήταν αποτυχημένες, πήγε στην Οβιέδο, υποβιβάστηκε, ανήκει στην Νότιχαμ, να σου πω, έτσι. Οπότε προφανώς μια τέτοια μετακίνηση θα είναι εύκολη, με την προϋπόθεση πάντα ότι ο Αγγολέζος στόπερ θα είναι θετικός να έρθει στον Ολυμπιακό όπως τον θέλουν στον Ολυμπιακό και όπως τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, που τον υπολογίζει βέβαια.
0: Ωραία, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη τώρα και ακούμε Παναγιώτη Στεφάνου.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Βλέπω ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες αλλαγές στο Νάρι. Κάποια μέλη του τεχνικού επιτελείου αποτελούν παρελθόν. Νέοι άνθρωποι θα πλαισιώσουν τον Βασίλη Σπανούλη. Τι έχουμε πάνω κάτω σε αυτό?
2: Ζέτα, καλό μεσημέρι. Αυτό που βγαίνει ως τελευταίο αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ σημαντική πρόταση του Άρη προς έναν καλαθοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας. Μιλάω για τον Κεν Μπίρτς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις και είναι πολύ κοντά στο να καταλήξουν στη συμφωνία και να αποτελέσει ο Μπίρτς ο πρώτος παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί επί εποχής Σπανούλη στον Άρη. Είναι ένας Καναδός σέντερ 33 ετών, ύψους 2,6. Αγωνίζεται τα δύο τελευταία χρόνια στη Φενέρμπαχτσε και το εντυπωσιακό είναι ότι υπήρξε συμπαίκτης με τον Σπανούλη στον Ολυμπιακό. Την περίοδο 2016-17. Άρα τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Σπανούλης. Τώρα βέβαια θα συνεργαστούν υπό μία άλλη οδό, ας το πούμε έτσι. Σπανούλης προπονητής, Μπίρτς παίκτης. Πάει λοιπόν σε παίκτες, σε πρόσωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Σπανούλης και εκεί δίνει προτεραιότητα. Βέβαια μιλάμε για έναν καλαθοσφαιριστή υψηλού επίπεδου, επίπεδου Ευρωλίγκας. Άρα λοιπόν δείχνει ο Άρης με αυτή την πρώτη κίνηση τι ετοιμάζει για τη νέα χρονιά.
1: Να παραμείνουμε, θα υπάρξουν νέες κερκίδες στο Νίκ Άλις Χολ? Διαβάζω για μια πρόσθεση κερκίδων.
2: Ναι, αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο υπήρχε και από την περσινή χρονιά. Όταν ανέλαβε ο Ρίτσαρτ Σιάου την ομάδα, είχε ζητήσει την επέκταση του γηπέδου. Είναι εκείνο το σημείο το οποίο δεν έχει κερκίδα, για όσους έτσι φέρνουν τώρα στο μυαλό τους λίγο το Αλεξάνδριο. Εκεί που βρίσκεται το βοηθητικό γηπεδάκι, να μπει μια λιώμενη κερκίδα και να αυξηθεί δηλαδή η χωρητικότητα του γηπέδου από 5.500 γύρω στις 7.500. Δεν ξέρω πόσο σύντομα αυτό μπορεί να συμβεί. Πάντως είναι στο πλάνο των ανθρώπων του Άρη και κάποια στιγμή ναι, θα γίνει αυτό, δεδομένου ότι ο Άρης βρίσκεται σε συζητήσεις με το κράτος για να πάρει υπό την κατοχή του τόσο εισαγωγικών για τα επόμενα 49 χρόνια το Αλεξάνδριο και να το διαχειρίζεται το ίδιος.
1: Έρθουμε λίγο στο ποδοσφαιρικό, γιατί είδα ότι υπήρξε ένα χειρουργείο. Δεν ξέρω, υποβλήθηκε ήδη ο Χόγκλα στο χειρουργείο ή αργότερα?
2: Ναι, έγινε η εγχείρηση στον Μάρτιν Χόγκλα. Είναι μια εγχείρηση για καθαρισμό χόνδρου επιγονατίδας, όπως λέγεται ιατρικά. Ήταν μια επέμβαση που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 2 χρόνια πριν έρθει στον Άρη Χόγκλα, το καθυστερούσε. Τελικώς αποφασίστηκε να γίνει τώρα, θα επιστρέψει σε περίπου 4 με 5 εβδομάδες. Άρα ο Χόγκλα θα προλάβει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που ξεκινά αρχές Ιουλίου. Θα είναι έτοιμος και απαλλαγμένος από αυτό το πρόβλημα στο γόνατο για να μπορέσει να ξεδιπλώσει ελεύθερα το ποδοσφαιρικό του ταλέντο ακόμα καλύτερα. Απλά στον Άρη να προσθέσω ότι λέγαμε για Σλάντιμπορ, λέγαμε για Πράβετς, τώρα πάει για Ιταλία η ομάδα. Ψάχνεται για να προετοιμαστεί εκεί. Είναι σε επαφές με κάποιο αθλητικό κέντρο στην Ιταλία. Αν δεν τα καταφέρει να το κλείσει αυτό, θα γυρίσει στο Σλάντιμπορ όπου θα γίνει εκεί η προετοιμασία. Και επίσης είχαμε χθες γενική συνέλευση στην Ερασιτέχνη Άρη. Ψάχνουμε και κάνουμε επαφές για να βρούμε χορηγό και επενδυτή για την ΠΑΕ, λένε. Εκεί οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη Άρη, με τον Καρυπίδη πάντως να μην ψάχνει ο ίδιος όπως φαίνεται και να συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας, το σχεδιασμό για τη νέα χρονιά.
1: Και από ό,τι διάβασα μια πρόταση για τον ΠΑΟΚ, προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ και τη θέση του Center Four αποτελεί η παραμονή του Γιακουμάκη. Αυτό και τίποτα άλλο?
2: Αυτό δεν ξέρω από πού βγαίνει.
1: Ναι, τέλος πάντων, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα.
2: Αυτό που βγαίνει είναι ότι γράφουν οι Μεξικανοί πως ο Σάντες είναι απλήρωτος και θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Είναι σημερινό δημοσίευμα. Δεν πληρώνεται, λένε, στο Μεξικό Χόρχε Σάντες και ψάχνεται για να φύγει. Μάλιστα λένε ότι
1: είναι η τελευταία μεταγραφή, έτσι δεν είναι?
2: Μεταγραφή Ιανουαρίου.
1: Του Ιανουαρίου, ναι.
2: Λένε οι Μεξικανοί ότι έχει πρόταση από τη Σάντος Λαγκούνα για να πάει εκεί. Θυμίζω ότι ο Σάντες είναι αυτή τη στιγμή ενσωματωμένος στην εθνική ομάδα του Μεξικό. Είναι βασικό στέλεχος της ομάδας. Δεν πρόκειται να έρθει εδώ για την προετοιμασία. Θα χάσει όλο το βασικό στάδιο. Αλλά δεν ξέρω αν θα έρθει και μετά, δηλαδή, με αυτά που γράφουν οι Μεξικανοί, και δεν ξέρω αν τα γράφουν τώρα γιατί έτσι τους κατέβηκε. Μάλλον όχι. Κάτι τα ξέρουν περισσότερο. Προφανώς είτε δεν είναι ευχαριστημένος ο Σάντζης γιατί δεν είναι βασικό στον ΠΑΟΚ, παίζει ο Κένι εκεί, ή πράγματι είναι απλήρωτος. Υπάρχει θέμα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, έγινε. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
0: όλο ένα και χειρότερα. Λοιπόν, πήγε 3 και 8. Φωνάζει μέσα ο παλιούρας, ακούω, ορίεται. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ολοκληρώσαμε έτσι όπως τέλος πάντων μπορέσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις 3 και 8. Ήταν το μαγκαζίνο του 943 Intervented Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Αποχαιρετούμε και την Ιντερβέτερ που ήταν μαζί μας όλη αυτήν την ώρα. Τώρα ναι, θα έρθει εδώ ο Θέμης, έφαγε κιόλας, μια χαρά, έτοιμος, είναι τούρμπο. Λοιπόν, θα ανοίξει τις γραμμές, θα σας υποδεχθεί και θα ακούσουμε όλα αυτά τα ωραία που ακούμε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Intervetten Sports. Σας περιμένω. Go!
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervete Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς.

Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr με λαδινικούς χαρακτήρες. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr.

0: Το βράδυ λοιπόν έχουμε τον δεύτερο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στις 9. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει το 1-1 και να φέρει τη σειρά στα ίσια. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-0 για να μπορέσει ουσιαστικά να φτάσει πολύ κοντά πλέον μετά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το 2-0 με πλεονέκτημα έδρας, να πούμε πως δεν έχει γυρίσει ποτέ σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, οπότε αυτό νομίζω κάτι λέει. Επίσης είναι πρόσφατο το παράδειγμα όμως με τη Βαλένθια να κάνει το 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό με ανατροπή. Όμως εντάξει, δεν θα συμβαίνει αυτό σε κάθε σειρά. Να πούμε ότι εκτός για τον Ολυμπιακό είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι διαθέσιμος για τη Δευτέρα, αλλά έχουμε κάποιες μέρες ακόμη για να το δούμε. Σήμερα πάντως δεν θα παίξει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως δεν θα παίξει για τον Παναθηναϊκό ο Κώστας Λούκας. Και υπάρχει αυτή η αλυσίδα την οποία αναλύσαμε και χθες και προχθές, όπου επειδή δεν παίζει ο Κώστας Λούκας, ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να μην αφήνει εκτός, να παίρνει μαζί του την εξάδα των ξένων Αδαμάν, τον TJ Shorts, γιατί δεν μπορεί να πάει μόνο με Ναν Γκραντ και τον Τολιόπουλο στα Γκάρτ. Θα πρέπει να έχει άλλον έναν. Αυτός είναι ο TJ Shorts. Οπότε αναγκάζεται να αφήνει ψηλούς έξω ο Οργίν Αταμάν. Στο προηγούμενο μάτς έμεινε εκτός ο Φαρίτ και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Με κάποιον τρόπο νομίζω πως θα πρέπει να μπει σήμερα ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στην εξίσωση. Και δεν αποκλείεται κιόλας, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, δεν αποκλείεται να δούμε και την έκπληξη. Δηλαδή να μείνει εκτός ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Βέβαια, αν γίνει αυτό, καταλαβαίνουμε πως θα είναι αρκετά περίεργο, αλλά δεν γίνεται να μείνει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έξω ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Είδαμε τι πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός στα rebound. 47-23 ήταν ο αριθμός στο προηγούμενο match. Με τον Ολυμπιακό να έχει περισσότερα επιθετικά rebound από ό,τι αμυντικά ο Παναθηναϊκός μέχρι λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Πρέπει να αντιμετωπίσει την ισχυρή front line του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει σήμερα ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Οπότε να δούμε αν θα το κάνει ο Εργίνα Ταμάνη ή όχι. Επίσης να πούμε ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολη παρουσία και του Ρογκαβόπουλου. Εκεί υπάρχει τώρα μόνο ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος είναι το μοναδικό τριάρι για τον Παναθηναϊκό που είναι διαθέσιμο για τον Εργίνα Ταμάνη αυτή τη στιγμή. Να δούμε αν θα παίξει και ο Ρογκαβόπουλος. Θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς το βράδυ. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην έδρα όπου πριν από κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Ο Παναθηναίκος λοιπόν θα τον υποδεχθεί, θα είναι γεμάτο φυσικά το τέλεκο με Center Athens και ελπίζω, ξαναλέω, να μην έχουμε αυτά που είχαμε και προχθές σχετικά με την κουβέντα συνεχώς για την διαιτησία. Να απολαύσουμε το μάτς, ο καλύτερος θα κερδίσει, είτε ας γίνει το 2-0 είτε αν είναι να γίνει το 1-1. Είχαμε χθες το φιλικό της εθνικής ομάδας κόντρα στην Σουηδία, όπου η εθνική μας ήταν καλύτερη για περίπου 60 λεπτά από το 60 λεπτό και έπειτα η Σουηδία είναι καλύτερη, όμως η Γαλανόλφη είχε καταφέρει να βρει τον γκολ στο τέλος με τον Μασούρα. Έπαιξε και με τριάδα στην άμυνα η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Προφανώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στο μυαλό του τα παιχνίδια τα οποία θα παίξουμε στο Nations League με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία, με ομάδες ειδικά η Ολλανδία και η Γερμανία καλύτερες από εμάς. Οπότε θα πρέπει να βρει έναν εναλλακτικό σχηματισμό και γι' αυτό δοκιμάζει και την τριάδα στην άμυνα. Με τον Τετέ χθες πάντως δεξιά, με τον Τζόλι αριστερά, τον Παυλίδη στην κορυφή της επίδεσης, δημιουργήσαμε προβλήματα στην άμυνα των Σουηδών. Οι Σουηδοί, οι οποίοι είχαν και πολύ μεγαλύτερο κίνητρο από εμάς, γιατί οι Σουηδοί πηγαίνουν στο Μουντιάλ και αυτή ήταν η πρόβα general τους. Ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν τους επίσημους αγώνες στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Είδαμε και νέα πρόσωπα. Έχουμε και το φιλικό την Κυριακή το βράδυ κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρίτιο. Θα δούμε και εκεί πάλι κάποια πραγματάκια από την εθνική μας ομάδα, η οποία σίγουρα έχει ταλέντο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που θα το αμφισβητήσει αυτό. Θα δούμε, ίσως δούμε και άλλα πρόσωπα όπως είναι ο Σωτήρης Κοντούρης. Για μένα το έχω ξαναπεί, ο Κοντούρης θα είναι ο επόμενος βασικός αμυντικός χαφ της Εθνικής Ελλάδος. Ένα παιδί το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να ξεχωρίσει. Χθες πάντως κάνει τρομερή σέντρα ο Κοστούλας στον γκολ της Ισοφάρης, με τον Μασούρα να μπαίνει στη πορεία της μπάλας, να βρίσκει με έναν άγαρμο θα λέγα τρόπο την μπάλα, όμως να καταφέρει να τη στείλει στα δίχτυα, γι' αυτό είναι που μετράει. Πάντως η σέντρα του Κοστούλα στην τελευταία φάση του αγώνα είναι πραγματικά εξαιρετική, όπως επίσης πάρα πολύ καλό είναι και το πλασέ του Τσιμίκα στον γκολ που πετυχαίνει η εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν ήταν βέβαια κομπίνα, γιατί βλέπουμε τον Τσιμίκα να ξεκινάει από μέσα και να βγαίνει προς τα έξω. Ήταν απλά κάτι το οποίο βγήκε εκείνη τώρα στο παιχνίδι. Θα δούμε, θα το ξαναδούμε και στο μέλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές και θα πούμε και άλλα πολλά στην συνέχεια και για τα μεταγραφικά και για τον Άρη στο μπάσκετ, ο οποίος έχει ξεκινήσει και κάνει πραγματάκια. Είχαμε και συνάντηση Βασίλης Πανούλη με Mike James. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Άρη, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει στο μυαλό του Πανούλη. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, να παίζουμε 60 λεπτά, που στα 60 λεπτά και βλέπουμε. Όταν παίζουμε 60 λεπτά, να λέμε ότι για 60 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί και μετά ήταν οι άλλοι 60 λεπτά. Έχω βαρεθεί να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Ποια ομάδα μωρέ τώρα, θα βάλετε μυαλό όλοι. Τι είναι αυτή η ομάδα τώρα που μπορεί να παρουσιαστεί να παίζει με ομάδες του εξωτερικού.
0: Με τι να παίζει η Εθνική Ελλάδα, με εμάς του εσωτερικού, κύριε Γιώργο.
1: Τι σας άρεσε δηλαδή, εσύ προσωπικά τι σου άρεσε? Όχι, να μου πείτε σε εμείς, τι σου άρεσε, για πες μου.
0: Ο τρόπος που βγαίναμε στην επίθεση, δημιουργήσαμε περίπου 10 τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε και δύο δοκάρια, ένα στο πρώτο, ένα στο δεύτερο. Κόντρα σε μια ομάδα όπως είναι η Σουηδία, που δεν είναι τυχαία ομάδα, κύριε Γιώργο. Παίζουν και οι αντίπαλοι, δεν παίζουμε μόνοι μας. Όπως επίσης η αντιμετώπιση στο Γιόκερ και στον Ίσακ, όπου δεν είχαν δημιουργήσει τίποτα για περίπου μία ώρα, και τον γκολ που βάζει η Σουηδία είναι από μια εκτέλεση φάουλ.
1: Γιατί είναι αυτό το δικό μας, η ισοφάριση γυρίζει προς την μπάλα, άσε τώρα,
0: τι είχε η ισοφάριση.
1: Αφήστε τα, πείτε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ωραία, και για πείτε τα εσείς, κύριε Γιώργο, με το όνομά τους, που εμείς δεν τα ξέρουμε το όνομά τους. Πείτε τα εσείς να πούμε, να μάθουμε κι εμείς, κύριε Γιώργο, ακούω. Πώς και είναι τα πράγματα.
1: Να μάθετε τι ανάπτυξη παιχνιδιού, τι είδες, με λάθη, ακόμα και ο Ρώτα έκανε λάθη αυτός. Και ο Ρώτα έκανε λάθη.
0: Γιατί ποιος είναι ο Ρώτα για να μην κάνει λάθη?
1: Θα να σου πω, εννοείται ότι είναι σε φόρμα και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα. Δηλαδή, σας γέμισε αυτή η μπάλα που έπαιζε η Εθνική εχθές. Δεν μπορεί να κάνω όλος εγώ να με τρελώσω παραγώ.
0: Κύριε Γιώργο, δεν είπα ότι τρύπαμε τα μάτια μας με την μπάλα που έπαιξε η Εθνική, αν είναι δυνατόν. Είπα ότι για 60 λεπτά η Εθνική ήταν καλύτερη. Αν εσείς είδατε ότι ήταν χειρότερη για 60 λεπτά, οκ, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη.
1: Για 60, τι να το κάνω,
0: Μα αυτό έγινε, τι να πω. Είπα ότι είμαστε ευχαριστημένοι που για 60 λεπτά ήμασταν καλύτεροι. Είπα ότι είμαστε ευχαριστημένοι που είμαστε εκτός Μουντιάλ. Είπα ότι χθες αυτό που είδαμε είναι ότι η Εθνική για 60 λεπτά ήταν καλύτερα τη Σουηδία που σε μια εβδομάδα πάει στο Μουντιάλ. Από το 60 και μετά ήταν καλύτερη η Σουηδία. Αυτά δεν είδαμε, εκτός αν έκανα εγώ λάθος.
1: Ήταν καλύτερη, γιατί ήταν καλύτερη η Σουηδία και δεν ήταν στο πρώτο η Σουηδία, γιατί δεν ήταν στο πρώτο αφού ήταν καλύτερη? Δηλαδή παίζουμε 60 λεπτά. Εγώ ξέρω το τελειώνει στα 90 λεπτά, δεν τελειώνει στα 60.
0: Είπα εγώ τελειώνει στα 60, κύριε Γιώργο.
1: Τα καλούδια που λέμε συνέχεια και το έχουν συνηθίσει, θα συγχωρούμε κάθε τι που δεν γίνεται σωστό κατ' εμένα. Θα κάνουμε τώρα αναλύσεις από το αδιόφωνο, το πώς και το γιατί, είναι γνωστό. Είναι μια ομάδα η οποία δεν σε ενθουσιάζει, δεν είναι. Ξεκίνησε με ταλέντα μέσα, παίξαμε ωραία μπάλα με την Αγγλία, ξαφνικά έπαιξε λέει 60 λεπτά, ήταν καλή, όλοι στην Αγγλία, εντάξει, 60 λεπτά, 60 λεπτά δεν περπατά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα πάρει το κύπελο, λέει ο Ηλιόπουλος, και θα πάει στο Πατριαρχείο να παρουσιάσει στον Πατριάρχη το κύπελο που πήρε η Ελλάδα. Κατάλαβες? Εντάξει, ωραία κίνηση. Πάει να το κάνουμε για άλλες ομάδες αυτές, η μειοντότητα.
0: Βεβαίως, κύριε Γιώργο.
1: Εντά, από εκεί πέρα σου είναι γνώμη του άλλη. Μπορεί εγώ να κάνω τρομερά λάθη. Δεν ενθουσιάζει η εθνική τελείως. Και τώρα πειράματα, δοκιμές, εντάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ούτε ένα λεπτό, Θα διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα για να περάσουμε σε διαφημίσεις. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: είμαι πλέον καλά. Ακολουθώ τις ιατρικές ενημερώσεις των γιατρών. Άλλωστε, νοσηλεύτρια, είμαι. Παίρνω δύναμη, κουράγιο από εσάς, τους άγνωστους ραδιοφωνικούς φίλους και σας ευχαριστώ πολύ μέσα την καρδιά μου. Είμαι περήφανη για όλους σας που ενδιαφερόσασταν για μένα, λέει η αποστολή. Και λέει: θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Γιώργο. Μας έλειψε πολύ. Τον ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια για μένα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στο Χάρη, στον κύριο Βασίλη, στον Γιώργο του Λονδίνου και στο γειτονά μου που είναι Πόντιος και βγαίνει στο σταθμό. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Στον κύριο Νέοφη, το Μανθαλές αποστολή. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: 9.43 Intervetten Sports. Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Intervetten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Intervetten Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
0: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
6: Η ώρα είναι 3:30.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Νέα υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των κηλικίων σε όλα τα σχολεία της χώρας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συγκροτούνται 8 κύκλοι δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια υπουργεία. Το Πασόκ θα παίξει ρόλο κομπάρσου, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντας το πολιτικό σκηνικό σκηνοθετημένο. Σημαντικές συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να προτείνει την παροχή στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοκτόνησε στις φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτούργος για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤΑΦ Κορυδαλού. Στον καιρό, έθριος γενικά ο καιρός σήμερα στη χώρα, με τοπικές βροχές τις θερμές ώρες στα Ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, άνεμοι ως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
8: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, αποστολή, να είσαι καλά, για τα χαιρετίσματα που έδωσες σε όλους. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που πλέον είσαι καλά και ακολουθείς, όπως είπες και εσύ, τις ιατρικές ενημέρωσεις των γιατρών. Οπότε μας κάνει όλους πολύ χαρούμενους. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα διαβάσουμε μετά την επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Χαίρετε. Σταύρος ή?
1: Ο Σταύρος είμαι. Τι κάνεις?
0: Καλά, Σταύρος. Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Να μιλήσουμε λίγο για το μπάσκετ.
0: Εννοείται.
1: Είναι χαμός τώρα. Ωραία. Πρώτον, τις τελευταίες μέρες ακούω πολύ κόσμο και ο κόσμος είναι εν μέρει δικαιολογημένος, γιατί δεν ξέρει και μπάσκετ, έτσι, περισσότεροι. Αλλά ακούω και δημοσιογράφους οι οποίοι υποτίθεται είναι ειδικοί στο μπάσκετ και έχουν κάνει καραμέλα το 25-9. Το 25-9.
0: 29-5.
1: Το 29-5, ναι, συγγνώμη. Ρε παιδιά, ένα στατιστικό, και ειδικά αυτό το στατιστικό από μόνο του, δεν λέει τίποτα. Το έχουμε πει 100.000 φορές. Δεν λέει απολύτως τίποτα. Και ειδικά όταν πάνε κάποιοι να το συνδυάσουν με τη διαιτησία. Εάν θέλετε ντε και καλά να συνδυάσουμε στατιστική και διαιτησία, να τα δείτε όλα τα νούμερα. Δηλαδή να δείτε τα rebound, να δείτε ο Ολυμπιακός είχε διπλάσια rebound, που σημαίνει διπλές και τριπλές κατοχές σε κάποιες φάσεις, που σημαίνει δηλαδή περισσότερες προσπάθειες για επίθεση, που σημαίνει και περισσότερα foul. Να δείτε τα ποσοστά, να δείτε τους ευνηδιασμούς, να δείτε τα λάθη. Δεν μπορεί από ένα στατιστικό στοιχείο, και ειδικά από αυτό, να βγάζουμε συμπεράσματα για τη διαιτησία. Αν η κυρία Τσαρούχα ήθελε να ευνοήσει τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε πολύ εύκολα στα τρία πρώτα λεπτά ο Λεσόρ που έριχνε αλήθεια.
0: Το είπα και εγώ χθες, Σταύρο. Αν οι ηγετές ήθελαν να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, το πιο απλό πράγμα ήταν αυτό. Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε με ένα σέντερ. Και ο Λεσόρ στην αρχή, επειδή ακολουθούσε το Μιλουτίνοφ μέχρι έξω για να του κόψει τη δημιουργία, και έπαιζε σκληρά, όχι αντιαθλητικά, σκληρά έτσι, στα αθλητικά πλαίσια. Αλλά κάλλιστα, άμα ήθελαν οι ηγετές να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, ένα φάουλ, δύο φάουλ, Λεσόρ, τρία φάουλ, και θα μείνει ο Παναθηναϊκός χωρίς ψηλό. Πολύ απλά. Και δεν θα χρειαζόταν αυτά 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σου λέω για τη φάση του Φουρνιά, έτσι, για να γίνει ό,τι έγινε. Επίσης, από τις 18 φάσεις που έχει βάλει ο Παναθηναϊκός, σίγουρα σε κάποιες έχει αδικηθεί, δεν το συζητάμε. Όπως υπάρχουν και φάσεις που έχει αδικηθεί ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Και ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν φάσεις, παιδιά, να τα είδαν όλα σωστά οι διαιτητές. Δεν γίνεται. Μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε για ντέρμπι, για παιχνίδια επαφών. Όπου γίνονται, άμα κάτσεις και τις μετρήσεις, σε κάθε επίθεση υπάρχουν 5 αμφισβητούμενες φάσεις.
1: Και δύσκολες φάσεις.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, δεύτερον, για την επίμαχη φάση. Και εγώ όταν είδα τη φάση από την ΕΡΤ, λέω δεν υπάρχει φάουλ. Όλο το ένα από την άλλη κάμερα υπάρχει επαφή. Εντάξει, ο Ναν βρίσκει με το χέρι το Φουρνιέ, είναι φάουλ, τέλος. Τι λένε οι κανονισμοί δηλαδή, δεν είναι τι λέω εγώ. Τι λένε οι κανονισμοί. Τελεία και παύλα. Τρίτον, μπράβο στον Τίνο τον Μίτογλου, παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, αλλά μπράβο στο παιδί που έπαιξε και κράτησε τον Παναθηναϊκό. Εάν δεν υπήρχε ο Μίτογλου, ο Παναθηναϊκός θα είχε φάει 25 πόντους στο κεφάλι προχθές. Και θα είχε φάει 25 πόντους από έναν Ολυμπιακό, ο οποίος το δεύτερο ημίχρονο, συγγνώμη για την έκφραση, θύμιζε εκδρομή, σχολείο, σχολική εκδρομή. Ο Μίτογλου εξέθεσε όχι μόνο τον Αταμάν, κατά την άποψή μου, που τον είχε τόσο καιρό στα αζήτητα, αλλά εξέθεσε και τον Μπαρτζόκα, ο οποίος κατά την προσφυλή του συνήθεια, δεν ξέρω τι είχε πάθει, είχε βραχυκυκλώσει ο άνθρωπος, είχε πάρει έναν υπνάκο στον πάγκο. Δηλαδή, πόσα τρίποντα έπρεπε να βάλει ο Μίτογλου για να καταλάβει ότι το δίδυμο Μιλουτίνοφ-Μίτογλου δεν πάει. Δεν μπορείς ο Μιλουτίνοφ να βγει και να ακολουθήσει τον Μίτογλου. Ναι. Το Λαρετζάκι τον ξέχασε πάλι. Το Λαρετζάκι τι τον έχει.
0: Δηλαδή, για τον Μίτογλου, πάντως για τον Αταμάν, Σταύρο, αυτό δεν θα διαφωνήσω. Ο Μίτογλου έχει πάρει τις ευκαιρίες μέσα στη χρονιά. Δεν έχει δείξει τίποτα απολύτως. Μην βλέπουμε ένα παιχνίδι τώρα. Και ναι, οκ, okay, δυστυχώς δεν άκρισε να παίζει ο Μίτογλου. Μπήκε, έπαιξε, ήταν καλός προχθές. Θα πάρει το χρόνο του για σήμερα. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει για σήμερα. Αν όχι τόσο καλό παιχνίδι, ένα παρόμοιο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Από εκεί πέρα για το Λαρετζάκι, έχουμε δει ότι στα κρίσιμα δεν το χρησιμοποιεί ο Μπαρτζόκας.
1: Μα δεν το χρησιμοποιεί στην Ευρώπη, και κατανοητό. Ο Λαρετζάκης έχει δείξει ότι στα ντέρμπι παίζει καλά. Και αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας στο τέλος, να ξεχάσουμε την κούραση. Τι είναι η κούραση να την ξεχάσει? Αυτή είναι η κούραση να την ξεχάσεις. Δεν πρέπει η ομάδα να πάρει ανάσες. Κατά τη γνώμη μου πάλι. Και βλέπουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ του χρόνου δεν θα είναι το ίδιο, παιδιά. Οι ομάδες πάνω στα βόρεια ενισχύονται και καλά κάνουν. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα πηγαίνουν για περίπατο πλέον πάνω. Θα φτύνουν αίμα. Και θα έχουν και την Ευρωλίγκα. Η γνώμη δικιά μου αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ότι θα πρέπει η ομάδα να παίρνει ανάσες και αν έχει παίχτες που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει, να τους βάζει μέσα. Δηλαδή, αν δεν τους βάλει τώρα με τον Παναθηναϊκό, δεν τους βάζει στην Ευρώπη. Δεν τους βάζει και με τον Παναθηναϊκό, με ποιον θα τους βάλει.
0: Εντάξει, δεν διάφωνο στο που λες, Νούγιος, θα τους βάλεις. Αλλά γενικότερα έχουμε δει ότι δεν τον υπολογίζουν στις καταχρήσεις.
1: Θεμή, συγγνώμη, μιλάμε για παίκτες οι οποίοι αν ήταν ας πούμε τώρα στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ θα παίζανε βασικοί.
0: Σίγουρα. Μα και ο Λαρετζάκης πέρυσι είχε φτάσει πολύ κοντά στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: Αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Σήμερα η ομάδα μας δεν χρειάζεται ιδιαίτερα. Δηλαδή να είμαστε απλά καλοί, να είναι καλός και ο προπονητής, ο οποίος, ο δικός μας ο προπονητής, τα έχασε και στον τελικό με τη Ρεάλ στα τελευταία δύο λεπτά για να τα λέμε όλα.
0: Εγώ ούτε σε αυτό συμφωνώ. Σταύρο, θα διαφωνήσουμε και σε αυτό.
1: Ωραία, τι έγινε. Να σου πω κάτι, Θέμη, για να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Στο 42 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο τελικός, γίνεται καθαρό φάουλ στο Χεζόνια, το Βεζένκοφ, το οποίο δεν δίνεται. Για να τα λέμε όλα, εμένα μου αρέσει να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, αν είχε δοθεί αυτό το φάουλ. Και αν είχε. Το παιχνίδι θα ήταν διαφορετικό.
0: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι τη φάση αυτή.
1: Ας το δουν όσοι θυμόνται.
0: Θα το δω από περιέργεια, αλλά δεν θυμάμαι. Σταύρο, πάντως θέλω να πω ότι στα τελευταία δύο λεπτά. Λες ότι για τον Μπαρτζόκα. Ότι έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Βεζένκοφ. Ότι έκανε το λάθος ο Φουρνιέ. Ότι χάθηκαν. Δεν έγινε ένα box out και χάθηκαν δύο rebound. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Φταίνει και οι παίχτες.
1: Όχι, εννοείται. Αλλά για να τους ξυπνήσει τους παίχτες. Time out. Ή κάτι τέλος πάντων. Κάνε μια αλλαγή. Κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω με κακία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κουβέντα κάνουμε. Δεν λέω ότι το λες με κακία.
1: Το θεωρώ, εσύ. Δεν το συζητάω. Αλλά να τα λέμε όλα, για μένα κανείς στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να βρίσκεται στο απειρόβλητο. Και εγώ χαίρομαι που μέσα στη χρονιά βγαίνανε και κάποιοι άνθρωποι και λέγανε τα αρνητικά του Μεντιλίμπαρ. Που τον αγαπάμε όλοι το Μεντιλίμπαρ, έτσι. Αλλά. Καλό είναι να λέγονται και τα αρνητικά. Γιατί όλοι εμείς οι φίλες του Ολυμπιακού θέλουμε ο Ολυμπιακός να πηγαίνει καλύτερα. Δεν είναι κακό δηλαδή να πεις ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Μπαρτζόκας κοιμήθηκε, ας πούμε. Ή έκανε αυτό το λάθος. Ή ο Μεντιλίμπαρ έκανε αυτό το λάθος. Ναι. Για μένα δεν είναι κακό.
0: Όχι, δεν είναι κακό. Εννοείται πως δεν είναι κακό. Όπως επίσης, επειδή υπάρχει γενικότερα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, πάρτε όπως θες. Ότι όποιος λέει τα κακά για την ομάδα του, όποια και να είναι αυτή η ομάδα, είναι αντί Ολυμπιακός, αντί Παναθηναϊκός, αντί ΑΕΚΤΖΙΣ. Πρέπει να λέμε μόνο τα καλά. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Όπως θα λες.
1: Θέμη μου, αυτά ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Σταύρο. Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Γιατί έχουν έρθει ήδη αρκετά. Ο Λάμπης λέει πως γίνεται να έχουν μαζευτεί εκεί μέσα όλοι οι αντιολυμπιακοί δημοσιογράφοι. Συρίγος Μποζιονέρος, αυτή η κυρία που βγήκε μόλις τώρα. Δεν ξέρω πως τη λένε. Λέγαμε βρήκαμε ένα αντικειμενικό σταθμό να ακούμε πράγματα. Αλλά όπως πάει θα επιστρέψουμε, λέει Sport FM, που είναι κάπως πιο αντικειμενικός. Άντε γεια που λέει και ο Τάχης Τσουκαλάς. Λέγαμε εμείς οι Ολυμπιακοί ότι να έγινε ένας αντικειμενικός σταθμός να ακούμε, να γλιτώσουμε το μονοπόλιο, αλλά δυστυχώς απογοητευτήκαμε. Είναι εκεί μέσα τόσο οι αντιολυμπιακοί δημοσιογράφοι, όσους δεν έχουν όλοι οι άλλοι σταθμοί μαζί, οπότε την κάνουμε με ελαφρά καλό απόγευμα από Κύθνο, λέει ο Λάμπης. Okay, Λάμπη, δεν έχω να σου πω κάτι σε αυτό. Αντικειμενικός βέβαια σταθμός δεν σημαίνει ότι ακούγονται μόνο τα καλά του Ολυμπιακού. Θα υπάρχουν και Ολυμπιακοί, θα υπάρχουν και Παναθηναϊκοί, θα υπάρχουν και Εκτζίδες και θα ακούγονται όλες οι απόψεις δημοκρατικά και όμορφα. Μπορούμε να διαφωνούμε, μπορούμε να συμφωνούμε, μπορούμε να το συζητάμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Από εκεί και πέρα επιλογές είναι Λάμπη και ο καθένας διαλέγει αυτό το που του ταιριάζει περισσότερο και αυτό το οποίο τον ικανοποιεί. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά ξαναλέω, αντικειμενικός σταθμός δεν σημαίνει ότι ακούμε μόνο τη μία όψη ή αυτά που θέλουμε εμείς να ακούσουμε, έτσι. Και σχετικά με αυτά που λες, προφανώς έχω πει ότι και εγώ, ας πούμε, τα λόγια του Νίκου Τσιρίγου, διαφωνώ στα αθλητικά το 90%. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ακούγονται και διαφορετικές απόψεις. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Το 2-0, αν και με πονάει, το έχει γυρίσει η ΑΕΚ. Γιώργο, το 2002 που το γύρισε η ΑΕΚ από 2-0-3-2, είχε το πλεονέκτημα έδρας. Όπως είχε και το πλεονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός το 2024. Εγώ είπα ότι δεν έχει γυρίσει ποτέ το 2-0 από ομάδα η οποία έχει το μειονέκτημα. Από ομάδα η οποία έχει το μειονέκτημα έδρας. Και στις δύο περιπτώσεις, και το 24 και το 2002, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ το 2002 και ο Παναθηναϊκός το 24, είχαν το πλεονέκτημα έδρας, έχαναν 0-2 και το έκαναν 3-2. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Εζεκία λέει, Θέμη Ζητά Θεοδραγοπούλη, είπε ότι ορίεσε, τι έγινε, έπαθε σαταμάν. Λέει ο Εζεκία, αλλά χαλαρώσει με Εζεκία, δεν ορίομαι. Μια κουβέντα κάναμε με τα παιδιά έξω και ανεβάσαμε λίγο τους τόνους, αλλά όχι προφανώς επειδή τσακωνόμασταν. Λοιπόν, το φάουλ που δώσανε στον Νάν στο Φουρνιέ ήταν αστείο. Αν ήμουν ο Φουρνιέ, θα ζητούσε να μην δοθεί, όπως όταν είχε παραδεχτεί ο Ντέμψ ότι έκανε χέρι και ζήτησε να ακυρωθεί τον γκολ του. Αν δίνουν τέτοια φάουλ, αλλά στο κάνουν NBA, καθόλου άμυνα και βήματα αβέρτα, θα κουβαλάνε την μπάλα σαν καρπούζι και θα σβηρίζει τίποτα. Πάμε γερά σήμερα για το 1-1, λέει ο Εζεκίαλ. Βέβαια και στο NBA παίζουν άμυνα τώρα στα playoff. Στην κανονική διάρκεια δεν παίζουν, που είναι 82 αγώνες και η μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς. Δεν παίζουν άμυνα εκεί. Στα playoff παίζουν μια χαρά άμυνα και στο NBA. Και σκληρή μάλιστα άμυνα. Όσον αφορά το foul, Ζεκία, εγώ είπα την άποψή μου χθες. Πάντως υπάρχει επαφή από την άλλη κάμερα, φαίνεται. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Σωτήρης, Χώστα Κυριώργο. Μας έλειψες, λέει ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτήρη, να σε καλά, φιλαράκι. Έλειψε ο κύριος Γιώργος. Ναι, επανήλθε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, χθες έστειλε ένα μήνυμα στον Γιώργο Τοχελάκη και του είπα για τον αγώνα μπάσκετ την προηγούμενη μέρα ότι ακούσαμε για μια φάση με τον Φουρνιέ. Το πρωί άκουσα για 2-3 φάσεις που αδικείται ο Παναθηναϊκός. Του είπα ότι μέχρι το βράδυ βλέπω να γίνει το 8-10. Τελικά έπεσα έξω. Σήμερα το πρωί, σε αθλητικό δελτίο, άκουσα ότι ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για 18 φάσεις. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ναι, έχει αναρτήσει ένα βίντεο από χθες ο Παναθηναϊκός με 18 φάσεις. Όπου θεωρεί ότι αδικείται. Βέβαια, νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι, ό,τι παιχνίδι και να είναι αυτό, κάλλιστα μπορείς να βρεις 18 φάσεις που να θεωρεί μια ομάδα ότι αδικείται, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αδικείται. Ας πούμε, η φάση του Γουόρντ με τον Ενάν, εγώ την έχω δει 20 φορές. Και τις 20 φορές δεν έχω δει τον Γουόρντ να βρίσκει χέρι πουθενά στον Ενάν. Βλέπω πολλοί που γράφουν ότι βρήκε τα χέρια του κλπ. Εγώ βλέπω πραγματικά καθαρά μόνο μπάλα. Μία φάση από τις 18 είναι αυτή, ας πούμε. Ο Κώστας από την ΕΚΑ λέει: Γεια σου Θέμη, καλή καλαθόσφαιρα, αλλά προσωπικά είμαι λυπημένος γιατί έχουμε παγκόσμιο κύπελο όμως χωρίς την Ελλάδα. Γιατί δεν τα καταφέρνουμε, πραγματικά απορώ. Ελπίζω πριν δω τα ραδίκια ανάποδα να την απολαύσω σε ένα μουντιάλ. Καλό που σου κούλε ο Κώστας από την ΕΚΑ. Αν την απολαύσεις, Κώστα, να είσαι αισιόδοξος. Και εγώ αισιόδοξος είμαι, άλλο που αποτυχάνουμε τα τελευταία χρόνια και πραγματικά είναι. Είναι αυτό το γαμότερο, παιδί μου, γιατί δεν έχουμε την χώρα μας σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ας είναι και Euro, ας είναι και το επόμενο Euro, γιατί είναι πολλά τα χρόνια πλέον. 14 χρόνια θα φτάσουμε, αν στην καλύτερη πάμε, το 2028. Οπότε έχουμε γυρίσει σε άλλες εποχές, άλλων δεκαετιών.

0: Εντάξει, υπήρχε, είχε πάει και ο Πορτογάλος που απόκτησε ελληνικά χαρτιά, ο Ζέκα, εκεί πέρα και τον ήξερε. Αλλά υπήρχαν και οι Δανείοι, ο Χέντριξεν παλιότερα και ο Μικάλισεν, που Δανείοι και αυτά, και μπορεί να φέρουν. Γι' αυτό είμαι καλό ότι είσαι ο Δανείος.
1: Τώρα η επιλογή Ζέκα ήταν, κύριε Τάκη, γιατί ο Ζέκα έχει συνεργαστεί μαζί του στην Δανία, τον ήξερε.
0: Ναι, ναι, ήταν, είχε επικοινωνία, είχε ο Ζέκα, έπαιζε με τον ίδιο. Παίχτηκε ενδεχομένως και λειτουργήσαν και άλλες απόψεις και είδαν ότι είναι καλό το δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έχει καλές τέτοιες πράγματα που είναι νέος ηλικιακά, αλλά πιστεύω ότι θα δούμε διαφορετικό στην ποδοσφαίρα του Παναθηναϊκού, ότι νομίζω η Δανία σε αυτό το επίπεδο, αν δεν κάνω λάθος, παίζει επιθετικότερο ποδόσφαιρο, ίσως
1: ναι, με
0: τους Ολλανδούς, και πιστεύω ότι είναι θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθουν και τα πρωταθλήματα στον Παναθηναϊκό τώρα με αυτό το προπονητή, και ενδεχομένως με 5-6 παίχτες που ενδεχομένως να πάρει, αξιόλογους μεν, αλλά έχοντας διαβάσει έχει δει σε κασέτες αρκετά πράγματα, που δηλαδή από παίχτες που υπάρχουν και υπήρχαν, και εδώ μάλλον έχει ακουστεί ότι παρακολούθησε και παίχτη από τον τερματοφύλακα που είχε Παναθηναϊκός, τον Αργεντινό, που δεν έπαιξε καθόλου, και είχε παρακολουθήσει παιχνίδι του από τον Πανετολικό μεριά, έτσι, το, ναι, πώς το λένε,
1: το Τσάβες,
0: εντάξει, θα κάνει καλές επιλογές, τερματοφύλακα πάνω απ' όλα πρέπει να έχει ομάδα, τώρα έφυγε, ναι, πάει στο Μουντιάλο. Ήταν και δανεικός εξάλλου αυτός.
1: Ο Λαφόν, ξεχάστε τον κύριε Τάκη, δεν υπάρχει Λαφόν, οπότε...
0: Ναι, ναι, οπότε θα βρει, θα κάνει αρκετά πράγματα, και δεν θέλει πάρα πολλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, που ακούστηκε και αυτό το ενδεχόμενο, και γι' αυτό ίσως να φύγει, γιατί τώρα και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, εντάξει, καλός ή κακός, εντάξει, και από ό,τι είδα βοήθησε τα τελευταία χρόνια και με τις μεταγραφές του στο Πόλο και στο Βόλε παλιότερα, που προσφέρει και στον Ένασι τέχνη βοήθεια, γιατί έκανε και καλή μεταγραφή στο Πόλο Παναθηναϊκός και δυνάμωση, και ενδεχομένως να πάει και...
1: Δυναμώνει στον Ένασι τέχνη Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, γιατί
1: άκουσα ότι... Το είπε και ο Ένασι ότι θα έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ του χρόνου.
0: Ναι, θα έχει και το μεγαλύτερο μπάτζετ, και μην ξεχνάμε ότι ο κορυφαίος από τους καλούς παίκτες του Ολυμπιακού στο Πόλο πάει στην Ουγγρική ομάδα. Έφυγε, ναι, και αυτός, ναι, ναι, ναι, ο Κουντάριστος, πώς το λένε. Θυμάμαι, διαβάζω κάποια νέα από αυτά. Εντάξει, δεν.
1: Άγινε, κύριε Τάκη, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά για να διαβάσω τα μηνύματα για να κλείσουμε.
0: Και ας επικοινωνήσει μαζί σου και ο Σταμάτης μέσω γέφυρα, θα μπορείς να δώσεις τις κατάλληλες οδηγίες και τηλέφωνα κτλ. Να ακουστεί και μια άλλη γνώμη από γιατρού, γιατί εγώ το θεωρώ το δεδομένο. Εντάξει.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο
1: στους ακούνε. Καλέμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας. Βασικά όλα τα μηνύματά σας, για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Δεν βγάζουμε άλλη γραμμή, έχουμε περίπου 6 λεπτά ακόμα. Ο Γιώργος, διαβάσαμε το μήνυμα του Γιώργου. Ο Στέφανος λέει μια επισήμαση. Ο αθλητισμός, η μπάλα, το μπάσκετ κτλ. Με τις ομάδες. Το ωραίο είναι η καζούρα μεταξύ φίλων γνωστών. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, TikToker έχουν βάλει πολύ τοξικότητα που είναι άσχημο και προκαλεί τη βία. Εμείς ακολουθούμε το σταθμό, αλλά μας αρέσει η μπάλα με την πλάκα της. Όχι με τοξικούς που ζητάνε βία και αίμα. Βγάλετε τους τοξικούς από το σταθμό και ας έχει κόστος από παρόχους, λέει ο Στέφανος. Δεν υπάρχει κάποιο κόστος. Στέφανε, σχετικά με αυτό που λες, στο λέω, στο υπογράφω αυτό. Από εκεί και πέρα, ναι, συμφωνώ με το μήνυμά σου, και η καζούρα είναι αυτή η οποία είναι ωραία, και το να περνάμε καλά, παιδιά. Ο αθλητισμός είναι παιχνίδι. Το παιχνίδι τι σημαίνει? Σημαίνει διασκέδαση, σημαίνει χαρά, σημαίνει όλο αυτό. Άμα είναι ο ένας να γίνεται πιο τοξικός από τον άλλον και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και εν τέλει να χαλιόμαστε, καλύτερα να μην ασχολούμαστε καθόλου, αν είναι να πηγαίνει έτσι το πράγμα. Ο Ηλίας λέει: φέτος πήρε η ΑΕΚ πρωτάθλημα, η Άρσεναλ στην Αγγλία, η Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία και η Ίντερ στην Ιταλία. Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί το 1971, το 1989 και το 2026. Μια σπάνια σύμπτωση. Κατά τα άλλα, πολύ ενδιαφέρον η τελική των μπάσκετ από όλες τις απόψεις και η τρομερή προσπάθεια ομάδων της Θεσσαλονίκης, λέει ο Ηλίας. Ηλία, δεν το είχα δει αυτό που λες σχετικά με τα πρωταθλήματα κάθε ομάδας σε κάθε χώρα, ότι έχει γίνει μόλις 3 φορές αυτός ο συνδυασμός. Σπάνια σύμπτωση όντως. Από εκεί και πέρα, ναι, έχει ενδιαφέρον Η αγώνα

0: Αγώνες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα έχουν ενδιαφέρον, πάντα είχαν ενδιαφέρον και πάντα θα έχουν. Και ακόμη πιο μεγάλο ενδιαφέρον πιστεύω ότι θα έχουν οι επόμενες χρονιές στο ελληνικό μπάσκετ, με Άρη και ΠΑΟΚ πλέον να δυναμώνουν για τα καλά. Θανάσης λέει, Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια, ρε Σιθένη, πώς τους έκοψες έτσι τη φορά του Μπίλ όταν μπήκε μενόμενος κατά του Νίκου και ρώτησε πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Ολυμπιακός επί 30 χρόνια Βασιλακόπουλου. Του είπες μόνο 3 και τον ξενέρωσες, ρε Σι. Νόμιζε ότι ήταν καμιά δεκαριά και του χάλασε το αφήγημα και μετά το γύρισε στα αγωνιστικά της Πανάθας που κέρδισε με τα χίλια ζόρια τον ΠΑΟΚ. Παραλήρημα κανονικό, μας διασκεδάζει αφάνταστα και αυτός και οι υπόλοιποι. Θανάση, εγώ μια απάντηση έδωσα στην ερώτηση που έκανε, τίποτα παραπάνω. Ο Λάμπης λέει πάντως εσύ κύριε είσαι αξιοπρεπέστατος και δεν ξέρω τι ομάδα είσαι και δεν με ενδιαφέρει όπως και ο ΑΕΚΤΖΙΣ Βασίλης Γερασίμου. Αντικειμενική και μπράβο σας, έχετε ένα επίπεδο, καλή συνέχεια, λέει ο Λάμπης. Λάμπη, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Ο Κώστας λέει πρόσεχε Μπίλ γιατί και ο Τρίφωνας, ένας είναι ο Τρίφωνας, στη Μύκονο, στην παραλία με τους ξυφίες πηγαίνει, λέει ο Κώστας. Μάλιστα. Ο Λευτέρης λέει καλή. Σάκης είναι το καλλιτεχνικό του, δεν μας είπε, λέει ο Λευτέρης. Δεν απάντησε, όχι. Ο Εμμανουήλ λέει Θέμη, καλησπέρα. Περιμένουμε με ανυπομονησία να βγει ο Σάκης στην επόμενη εκπομπή. Ναι. Εδώ λέει εκμεταλλεύεται την καλοσύνη και την ευγένειά σου και το παίζει βαρύ και ασήκωτο, ενώ εκεί μετατρέπεται σε Ιωάννη Μελισανίδη και οι κυβιστές πέφτουν σύννεφο. Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στις άλλες εκπομπές. Σας μιλάω ειλικρινά. Και αυτό που είπε ο Σάκης πριν, βλακία ήταν έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Στη δική μου την εκπομπή δεν με ενδιαφέρει το τι, αν θα βγείτε σε άλλη εκπομπή ή τι θα κάνετε στις άλλες εκπομπές. Ειλικρινά. Εμένα με ενδιαφέρει το τι γίνεται εδώ. Ο Σάκης έχει ένα ύφος συγκεκριμένο, είχε χαλαρώσει και κάποιο διάστημα, τώρα είναι και πάλι έτσι πιο καυστικό. Οπότε αυτό. Ο Κωνσταντίνος λέει: επειδή ακούμε ότι να είναι Ολυμπιακός αποχώρησε και τον τιμώρησε να πέσει στην Α2, όταν ζήτησε ξένους διαιτητές για αυτούς τους τελικούς, ο Γιαννακόπουλος είπε ότι άμα φέρουν ξένους δεν θα κατέβει στους τελικούς. Άρα αναλόγως οι διαιτητές θα σφύριζαν. Έλληνες ή ξένοι, μια από τις δύο ομάδες θα έπεφτε στην Α2. Σωστά. Κράτησε λοιπόν ο Βασιλακόπουλος τους Έλληνες με ότι αυτό συνεπάγονταν και αποχώρησε ο Ολυμπιακός. Αλλιώς αποχωρούσε ο Παναθηναϊκός. Τώρα η συνέχεια από τότε μέχρι τώρα δείχνει τι αξίζει ο καθένας. Μια απλή καταμέτρηση νικών και τίτλων την τελευταία πενταετία και λύνεται όλες οι απορίες και διαφωνίες, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, ναι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα βέβαια. Ο Ολυμπιακός το έκανε πράξη, άμα και δεν υπήρχε κακά τα ψέματα, παιδιά, τότε το ενδεχόμενο να έφερνε, Έλληνες, να έφερνε ξένους διαιτητές εκείνη η ΟΚΑ, έτσι. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Όπως και δεν έγινε τελικά. Ο Αποστόλης λέει: ο Συρίγος, αν και σήμερα δεν άκουσα χθες, με αυτά που λέει για τον μπάσκετ, χάνει το δίκαιο τη πολιτικά σχόλια. Λένε κάποιοι ότι απλά είναι υπερβολικά αυτά που λέει και στα αθλητικά και στα πολιτικά. Εμένα μου αρέσει, ο ίδιος χάνει το δίκαιο του, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ρε Μπίλ, οι διαιτητές δεν το είδε, σφύραγαν τα rebound υπέρ του Ολυμπιακού. Αν δεν ξέρει μπάσκετ, μην ασχολείσαι. Τώρα ξαναέλειπα τον γκολ του Μασούρα, αυτή η τεχνική είναι από την Αραβία. Πάντως τέτοιου παίκτη δεν είχε φέτος Ολυμπιακός. Καλά, δεν μιλάμε για Κοστούλα. Αυτός έφυγε με πολλά λεφτά, λέει Αποστόλης από το Αίγιο. Στον κόλ του Μασούρα, εσύ είπα Αποστόλη. Θέλει να τη βρούμε το δεξί, τη βρίσκει με το αριστερό. Το θέμα είναι ότι τη βάζει και κάνει πολύ ωραία κίνηση, έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: βγαίνει ο άλλος ο Νίκος και παραλυρεί 10 λεπτά για το πόσο δίκαια τα παίρνει ο Ολυμπιακός και κάθεσαι και τον ακούς. Στο ποδόσφαιρο δεν έπαιρνε δίκαια και στον μπάσκετ είχαν άδικα. Ήμαρ τον Ρέι, ο Ολυμπιακός η ομάδα του κράτους, λέει ο Δημήτρης. Ο Βασίλης λέει: τι έκπληξη ήταν αυτός ο Σταύρος Ολυμπιακός και ο Τάσος Παναθηναϊκός. Όαση μέσα στις αγριοφωνάρες των κάφρων, λέει ο Βασίλης. Τα πάνε πολύ καλά και οι δύο, είναι αλήθεια πάντως. Ο Δημήτρης λέει: Θέμη, νόμιζα πως ήσουν αντικειμενικός. Αλλά τελικά λέει σε τέρμα Ολυμπιακός, λέει. Όταν παραλυρεί ο Ολυμπιακός τον αφήνεις και σε κοντάρεις κιόλας. Μόνο στο Παναθηναϊκό ξέρεις να κάνεις αντίλογο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ό,τι παίρνει είναι δίκιο και ό,τι χάνει άδικο. Και οι υπόλοιποι τα παίρνουν μόνο άδικα για να χαρείς έλεος, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, αν αυτό κατάλαβες, φιλαράκι, δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Ο Σπύρος λέει: το ακούσαμε γι' αυτό. Ο Κοτσόλης θα κάνει πολύ καλή δουλειά στον Παναθηναϊκό γιατί έσπασε κάποια πόδια φιλάθλων Ολυμπιακού, λέει ο Σπύρος. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λιγάκι για να ολοκληρώσουμε τα μηνύματά σας. Δεν έχουμε Δημήτρη Μπάλη σήμερα.
1: 943 Interveten Sports.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
4: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλή.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 5. Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: 35-671-210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
15: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basket League. 1-0 προηγούνται στη σειρά οι Ερυθρόλευκοι, εκτός ο Σλούκας για τους Πράσινους. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Οριστικά εκτός για τους Πειραιώτες, ο Tyler Dorsey. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Λένα Καραλή, τηλεοπτικά από RDO Sport. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε Κεμ Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρτ Νέντναντ Δημητρίγεβιτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο των Θεσσαλονικίων αποτελεί ο Διονύσης Αγγέλου. Ο Βασίλης Πανούλης θα πλαισιωθεί από τους Ηλία Κατζούρη, Κώστα Χαραλαμπίδη και Χρήστο Χασανίδη. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας 1000 θέσεων στο Νικ Γκάλις Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Η Ελλάδα αναμένεται μέσα στο στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Κινητικότητα για τερματοφύλακα και χαφ υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Από Δευτέρα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ για τη θέση του σέντερφορ αποτελεί η παραμονή του Γιώργου Γιακουμάκη. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Καμερουνέζος χαφ του Άρη Μάρτιν Χόγκλα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός στο γόνατο. Στις 4 με 5 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα αποκατάστασης. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Η ΠΑΕΝΙΚΙ Βόλου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλέζα στη θέση του προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε συμφωνία με τον Έλληνα Εξτρέμ Χρήστο Τζόλι είχε έρθει ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Χακάν Σαφή. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League, προανήγγειλο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού της ομάδας, Θανάση Πρωτοψάλτη. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την 25χρονη ανδρομάχη Τσιόγκα, που τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε στο Ναό Θηράς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα» με το Θέμη Παλιούρα.
16: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια τελευταία μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Μετά ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος. Δεν έχουμε σήμερα Δημήτρη Μπαλή.

Λοιπόν, να απαντήσουμε το μήνυμα του Σπύρου που απαντήσαμε πριν, που λέει ότι το ακούσαμε και αυτό. Ο Κοτσόλης θα κάνει καλή δουλειά στο Παναθηναϊκό, γιατί έσπασε κάποια πόδια φιλάθλου Ολυμπιακού. Αρχικά δεν ισχύει αυτό, έτσι. Δεν έγινε ποτέ ότι έσπασε πόδια φιλάθλου Ολυμπιακού ο Κοτσόλης. Προφανώς ο κύριος Στάκης κάτι θα μπέρδεψε νωρίτερα. Μιλάει για τα επεισόδια τα οποία είχαν γίνει στον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1, σε εκείνη τον περίφημο αγώνα με τον γκολ του Κατσουράνη, το οποίο ακυρώθηκε και πάλι λέγοντας, που έχει μείνει μέχρι και σήμερα και θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά δεν υπήρχε αυτό που λέει, δεν νομίζω ότι βασίζεται κάπου. Εκτός να κάνω εγώ σοβαρό λάθος, δεν θυμάμαι πάντως κάτι τέτοιο. Ο Βασίλης λέει τελικά φαουλάρα ήταν στο Φουρνιέ, έχει στείλει ένα βίντεο, τα αναλύσαμε χθες, Βασίλη. Ο Χρήστος λέει ρε τι ακούμε, ο άλλος λέει δεν είδε τον αγώνα της Εθνικής, γιατί έβλεπε άλλον αγώνα λόγω στοιχήματος, αλλά όψη έχει, υπομονή θέμα ρε. Χαιρετισμούς από Φλόριντα. Γεια σου ρε Χριστάρα από τη Φλόριντα, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Τα λέμε και πάλι την Δευτέρα, την ίδια ώρα στις 3. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιο, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος ακολουθεί. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων νωρίτερα ήταν ο Πάνος Πρυναράς. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Το βράδυ 9 η ώρα, θυμίζω, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο δεύτερος τελικός της Basket League. Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα να τα συζητήσουμε, όπως θα συζητήσουμε και για το φιλικό της Εθνικής την Κυριακή το βράδυ με την Ιταλία. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, εκτάκτος, καθώς σήμερα δεν θα κάνει εκπομπή ο Δημήτρης Μπαλής, καθώς βρίσκεται στην Βουλγαρία. Παρ' όλα αυτά θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί του, γιατί έχει πράγματα να πει, άσχετα αν λείπει. Ένα χαλαρό ραντεβού, μια σωρίτσας, από τις 5 μέχρι τις 6 θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα για το τένις, για το Μουντιάλ το οποίο έρχεται, κάποια ωραία fun facts αν θέλετε και επιθυμείτε. Την επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα πόλο, μαζί με εβδομάδα Μουντιάλ, καθώς έχουμε τα Final Four σε άντρες και γυναίκες στο Champions League με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και στα δύο φύλλα. Οπότε έχουμε πραγματάκια να πούμε σήμερα. Και εννοείται πως στην σημερινή εκπομπή θα μπορέσετε να συμμετέχετε και εσείς, όπως πάντα, με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber γράφετε το μήνυμά σας στο 6939 943 943. Τις κουβέντες σας, τις ερωτήσεις, να κάνουμε κουβέντα. Αν θέλετε κάτι, κάποια πρόβλεψη να στείλετε και σε προηγούμενες και στα Betline που έχουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στείλτε ό,τι θέλετε, περιορισμούς δεν βάζω, οπότε μην ανησυχείτε, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. 6939 943 943, το Weber το 943, Ιντερβέτεν Sports.

Να ξεκινήσουμε λίγο με τένις και εν συνεχεία θα πούμε περισσότερα πράγματα πάνω στο φετινό Ρολάν Γκαρός, όπου σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς, εκεί όπου ο Σάσα Σβέρεφ προηγείται 1-0 στα σετ και είναι πολύ κοντά στο να κάνει το 2-0 στα σετ ο Σάσα Σβέρεφ, Αλεξάντερ Σβέρεφ, ο Ρώσος, γεννημένος στην Γερμανία, τενίστας, ο οποίος κυνηγάει τον πρώτο τίτλο Grand Slam, Χρυσός Ολυμπιονίκης το 2021, έχει κερδίσει τα ATP Finals του 2018 και του 2021, αλλά του λείπει ένα Grand Slam και στο κατ' εμέ το πιο αμφίροπο Grand Slam των τελευταίων ετών, γιατί κυρίως όχι απλά Grand Slam, βασικά επειδή υπάρχουν πολλές διοργανώσεις όπου έχουν γίνει ένα σωρό εκπλήξεις, κατ' εμέ αυτό το Roland Garros είναι το πιο αμφίροπο των τελευταίων ετών. Και σε αυτό το Roland Garros έχει τη μεγάλη ευκαιρία ο Σάσα Σβέρεφ στη Γαλλία να κατακτήσει τον πρώτο του Grand Slam τίτλο. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε εν συνεχεία.

0: Πριν όμως πάμε να ξεκινήσουμε με το τένις και συνεχίσουμε με την ροή της εκπομπής, έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μπαλή, ο οποίος δεν γινόταν να λείπει, προσπαθεί τουλάχιστον τις περισσότερες φορές να βρίσκει τον τρόπο να είναι εδώ και να σας ενημερώνει για τις εξελίξεις από το αυτοκίνητο, το ταξίδι και όχι μόνο. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από μια πολύ όμορφη περιοχή της Βουλγαρίας, το Πράβετς. Περίπου 45-50 λεπτά της ώρας με το αυτοκίνητο από την Σόφια μπροστά σε μια λίμνη, καταπληκτική περιοχή. Μόλις πριν από λίγο γύρισα από την δοκιμαστική οδήγηση του ολοκένουργιου Toyota Hilux, του νέου pick-up της ιαπωνικής μάρκας, το οποίο έρχεται σε λίγο καιρό στην Ελλάδα και θα είναι σε υβριδική έκδοση πετρελαίου, μια πανίσχυρη έκδοση, ένα αυτοκίνητο απίστευτο. Το οδήγησα στην πιο δύσκολη πίστα που μου είπε ένας άνθρωπος που ετοιμάζει και έχει μια εμπειρία 20 ετών από τέτοιες σκληρές πίστες, στην πιο δύσκολη πίστα που έχει φτιαχτεί ποτέ. Μιλάμε πάνω σε βουνά, μέσα σε λάσπες, με βροχή που είχε ρίξει χθες, και το αυτοκίνητο με κανονικά λάστιχα να μπορεί να βγαίνει αλόβητο από όλες αυτές τις δοκιμασίες. Θα βγαίνει και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αυτοκίνητο αυτό αλλάζει κατηγορία, η Toyota μπαίνει στα διπλοκάμπινα, γιατί την ξέραμε ότι είχε εκδόσεις και με μονοκάμπινο, με μεγάλη καρότσα. Τώρα μπαίνει και στα διπλοκάμπινα. Αυτό το αυτοκίνητο πιστεύω ότι ανεβάζει επίπεδο την μάρκα, ενδυναμώνει την εικόνα της, φτιάχνει και μια έκδοση πάρα πολύ πλούσια, πολύ ακριβή σε επίπεδο lifestyle για αυτούς που θέλουν ένα αυτοκίνητο και για να κάνουν το κέφι τους, αν θέλετε, αντί να πάρουν ένα SUV, να πάρουν ένα αυτοκίνητο pick-up που να δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια στις επόμενες εκπομπές για ένα αυτοκίνητο που θα μας απασχολήσει, το Toyota που κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις των pick-up στην χώρα μας. Και αν θυμάμαι καλά, στα μονοκάμπινα έχει ένα περίπου 87%, ένα περίπου 85% στα club cab και ένα περίπου 35% στα διπλοκάμπινα. Τώρα μπαίνει κατευθείαν στα διπλοκάμπινα με το ολοκένουργιο μοντέλο, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε επίπεδο επιβατικού μέσα στην καμπίνα. Η καρότσα, όπως όλα τα διπλοκάμπινα, είναι λίγο περιορισμένη, αλλά όταν έχεις ένα αυτοκίνητο που με τέτοιες δυνατότητες απίστευτες, επαναλαμβάνω, εκτός δρόμου, που έχει μεταφορική ικανότητα μεγάλη, πάνω από ένα τόνο και 3.500-3.600 κιλά έλξη, ενώ το ηλεκτρικό έχει 715 κιλά μπορεί να βάλει στην καρότσα και κάτι παραπάνω από ένα τόνο μπορεί να τραβήξει. Ένα 700 μπορεί να τραβήξει με 200 περίπου 70 χιλιόμετρα αυτονομία. Είναι μια καλή περίπτωση. Ήρθα στην Βουλγαρία προερχόμενος κατευθείαν από την Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία είχα πάει με την BMW, είχα πάει στο Ντέμπρετσεν για να δω το καινούριο εργοστάσιο που έχει φτιάξει εκεί, όπου κατασκευάζεται η αμιγόλυση ηλεκτρική BMW iX3, η οποία έχει ένα φοβερό πανεραμικό ταμπλό που όλα φαίνονται εκεί, όλες οι πληροφορίες. Στο εργοστάσιο του Ντέμπρετσεν, που είναι ολοκένουργιο, που είναι με ρομπότ από την αρχή μέχρι το τέλος, δουλεύουν 3.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή σε δύο βάρδιες, μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον όμιλο της BMW. Παράλληλα κατασκευάζονται εκεί και οι μπαταρίες, οι κυλινδρικές μπαταρίες που χρησιμοποιεί η iX3. Είναι ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο. Δυστυχώς δεν μας άφησαν να περπατήσουμε στο εργοστάσιο, απλά μας είχαν σε ηλεκτρικά αυτοκινητάκια και περιηγηθήκαμε μέσα στο εργοστάσιο. Πρώτη φορά μας συμβαίνει αυτό. Συνήθως περπατάμε, βγάζουμε φωτογραφίες, μιλάμε και με εργαζόμενους. Τώρα τους βλέπαμε από απόσταση 3-4 μέτρων, που προσωπικά εμένα δεν μου έκανε καλή αίσθηση αυτό το πράγμα, διότι δημοσιογράφοι είμαστε και δεν είμαστε απλά επισκέπτες. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να την κάνουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό ήταν το ένα. Πάντως το εργοστάσιο θα έλεγα ότι είναι εκπληκτικό. Έχει και κάμπους, συνεργάζεται και με την τοπική κοινωνία η BMW, ώστε να αντλεί προσωπικό, επιστρέφει πίσω χρήματα στην τοπική κοινωνία, φτιάχνοντας δρόμους, κάνοντας αναπλάσεις. Αυτό είναι συνεργασία βεβαίως και με την Ουγγρική κυβέρνηση, αλλά και με την τοπική κοινωνία του Ντέμπρετσεν. Μία πόλη μικρή, περίπου 210.000 κατοίκων, που είναι και φοιτητούπολη, να φανταστούμε σαν την Πάτρα δηλαδή, επικρότερη βέβαια από την Πάτρα, αλλά φοιτητούπολη και πολύ περιποιημένη, δεν το συζητάμε, και με ένα εργατικό δυναμικό που είναι αρκετά ισχυρό. Αυτά όσον αφορά τα δύο ταξίδια που έκανα τις τελευταίες μέρες και που βρίσκομαι ακόμα στην Βουλγαρία, επιστρέφοντας σήμερα το βράδυ. Να σας πω τώρα στα νέα τα υπόλοιπα ότι η Fiat ανακοίνωσε ότι θα βγάλει αυτοκίνητα στην κατηγορία SE. Μάλιστα έβαλα και στο Newsit, μπορείτε να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες των νέων μοντέλων, τα οποία θα τα δούμε σε πλήρη αποκάλυψη τον Οκτώβριο στην έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού. Η Opel ανακοίνωσε τις τιμές για το ολοκένουργιο το ηλεκτρικό το Astra που ήρθε στην Ελλάδα. Οδήγησα και το Cherry, το Tiggo 7, το Plug-in Hybrid, και έχω βάλει σχετικό βίντεο στο Newsit, όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε να το δείτε, να δείτε τις εντυπώσεις μου. Τώρα σε επίπεδο τουρισμού, τα πράγματα δείχνουν ότι εξελίσσονται καλά αυτή τη στιγμή. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν, θα έλεγα, αρκετά υψηλή πληρότητα μέχρι στιγμής. Αρκετές εταιρείες έχουν ανεβάσει κάπως τις τιμές τους, κάποιες άλλες τις έχουν κρατήσει χαμηλότερα. Το αεροδρόμιο της Αθήνας και τον Μάιο, διότι τώρα βρισκόμαστε τον Ιούνιο, συνέχισε την ανωδική του πορεία όσον αφορά τις πωλήσεις. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στο σύνολό τους, στα εποχικά, σε όλα τα στα νησιά, αλλά έχουν αυτή τη στιγμή περισσότερο κόσμο, αλλά λιγότερο. Είμαστε και στο last minute, δηλαδή με όλα αυτά που συνέβησαν και με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, πήγαν τα πράγματα λίγο πιο πίσω, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι θα κλείσει καλά η τουριστική σεζόν που ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε. Να επιστρέψω λοιπόν σε σένα στο στούντιο, να συνεχίσει την εκπομπή. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, για την παρουσία σου.
1: Και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σου να έχεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Δημήτρης Μπαλής, ο οποίος δεν γινόταν να λείψει. Σήμερα τουλάχιστον, όχι σήμερα, γενικά δεν γινόταν να λείψει, καθώς έχει πράγματα να πει και να ενημερώσει τον κόσμο τον οποίο ακούει τον σταθμό και όχι μόνο. Να πούμε λίγο ότι στον ημιτελικό ανάμεσα στον Γιάκουμπ Μένσικ και τον Σάσα Σβέρεφ, Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο Ρωσογερμανός προηγείται 2-0 στα σετ και την ώρα που το τελευταίο σετ είναι στο 1-1. Σε περίπτωση που ο Σβέρεφ καταφέρει να κατακτήσει και αυτό το σετ, κάνει το 3-0 και περνάει στον τελικό του Ρολάν Γκαρός.

Και μάλιστα στα τελευταία 20 χρόνια, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το Roland Garros και σε άντρες και σε γυναίκες θα έχει έναν νέο νικητή Grand Slam έπειτα από το 2021 και το Αμερικανικό Open, εκεί όπου τα τρόπαια του Αμερικανικού Open, του US Open, τα κατέκτησαν στους άντρες ο Ρώσος, ο Ντανίλ Μετβέντεφ, και στις γυναίκες η Έμα Ραντουκάνου, η οποία είναι από την Βρετανία, ρουμανικής καταγωγής.

Μάλιστα, στον τελικό των αντρών, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς 3-0 σετ για να κατακτήσει τον πρώτο και μοναδικό τίτλο Grand Slam της καριέρας του.

Ενώ η Έμα Ραντουκάνου επικράτησε 2-0 σετ σε εκείνον τον τελικό της 11ης Σεπτεμβρίου του 2021 στο Αμερικανικό Open. Επικράτησε 2-0 της Λέιλα Φερνάντες, Καναδή πορτογαλικής καταγωγής. Και αυτός επίσης ήταν ο πρώτος και μοναδικός τίτλος της Ρουμανοβρετανής σε Grand Slam επίπεδο.

0: Και φέτος θα έχουμε νέο πρωταθλητή και σε άντρες και σε γυναίκες, νέο νικητή Grand Slam. Γιάκουμπ Μένσικ με Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο ένας ημιτελικός και ο άλλος ημιτελικός είναι Ματέο Αρνάλντι εναντίον του Φλάβιο Κομπόλι. Δύο Ιταλοί, δύο νεαροί Ιταλοί είναι στον άλλον ημιτελικό που είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 8. Ενώ στο γαλλικό Open, στις γυναίκες η Μάγια Τσουαλίνσκα από την Πολωνία θα διεκδικήσει μαζί με την Μίρα Αντρέβα τον πρώτο τίτλο καριέρας σε επίπεδο Grand Slam. Όπου βέβαια και η Τσουαλίνσκα, η οποία είναι στον τελικό, αλλά και ο Αρνάλντι, ο οποίος είναι στον ημιτελικό στους άντρες, έχουν παρελθόν με τους Έλληνες αθλητές στην φετινή διοργάνωση. Όμως είναι κάτι το οποίο θα το πούμε στην συνέχεια, καθώς σιγά σιγά θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για διαφημίσεις και στο δεύτερο μισάωρο θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να κάτσουμε να μιλήσουμε για τένις και όχι μόνο.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervention Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
3: Η ώρα είναι 5:30.

Δεν αργήσαμε, επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο μισάωρο αυτής της έκτακτης εκπομπής, εκεί όπου θα μιλάγαμε για τένις και θα μιλήσουμε για τένις, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα time out ιατρικό, καθώς από όσο μπορώ να δω ο Μέντσικ είναι αυτός ο οποίος έχει το πρόβλημα. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν δείχνει και η τηλεόραση το τι ακριβώς έχει ο Μέντσικ, καθώς βλέπουμε τον Σβέρεφ να περπατάει, να είναι εντάξει στο κόρτ, να μην έχει κάποιο θέμα αυτός, αν και εντάξει, μπορεί να είναι και αυτός ο οποίος περπατάει σιγά σιγά, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Για το Μέντσικ είναι όλο το ζήτημα, δεν ξέρουμε ακόμα δηλαδή τι έχει, απλά υπάρχει αυτό το time out και μένει να δούμε τι θα γίνει. Για τους αριθμούς ο Μέντσικ προηγείται 2-1 στο τρίτο σετ, αλλά δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει ή όχι. Αν δεν μπορέσει να συνεχίσει, ο Σβέρεφ περνάει στον τελικό, όπου στις 8 το απόγευμα θα μάθει από τις 8 και μετά αν ποιος Ιταλός θα είναι ο αντιπαλός του.

Για τον Σβέρεφ, που είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του, καθώς έχουν, όπως ακούσατε προηγουμένως, δεν είναι ούτε στα ημιτελικά, ούτε ο Σίνερ, ο οποίος είχε χάσει από τον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, τον Αργεντίνο, 3-2 σετ, άσχετα αν προηγούτανε 2-0 σετ, ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε στο δεύτερο γύρο. Βέβαια, να πούμε ότι στο σημείο που προηγούταν 5-1 άρχισε να νιώθει ενοχλήσεις στη μέση και δεν μπορούσε να παίξει το τένις το οποίο μας είχε συνηθίσει, και είχε και ουσιαστικά χαιρέτησε νωρίς το Grand Slam της Γαλλίας, ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον νεαρό, τον 19χρονο, τον Ζωάο Φονσέκα, ένα μεγάλο ταλέντο, ένα τεράστιο ταλέντο του παγκοσμίου τένις, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς και μάλιστα έκανε, και μάλιστα δεν απέκλεισε μόνο τον Τζόκοβιτς, ο Φονσέκα απέκλεισε και τον Ρουντ, Κάσπερ Ρουντ, στη συνέχεια, που προσωπικά εγώ ήθελα να το πάρει ο Ρουντ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο Ρουντ και ο Σβέρεφ μου αρέσει, αλλά μια προτίμηση στον Νορβηγό την έχω. Για καλή μας, για καλή τύχη τουλάχιστον, για καλή μας ενημέρωση, ο Μέντσικ δεν έχει κάποιο τελικά σοβαρό πρόβλημα. Φαίνεται να μπορεί να συνεχίσει, καθώς έχει επιστρέψει στο κόρτ, και τώρα έχει ο Σβέρεφ το σερβίς, όπου ναι, φαίνεται. Μπορεί να παίξει κανονικότατα. Μπορεί να παίξει κανονικότατα ο Τσέχος και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά και να μην περάσει στον τελικό, είναι μια μεγάλη πορεία για τον νεαρό Τσέχο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο αυτό που λέγαμε. Ο Ζωάο Φονσέκα επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς 3-2 στον τρίτο γύρο. Και στους 16 συνάντησε τον Κάσπερ Ρουντ, εκεί όπου επικράτησε 3-1 σετ ο Ζωάο Φονσέκα, ένας απίστευτος παίκτης, όπου ο Ζωάο Φονσέκα αποκλείστηκε από τον Μένσικ, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα εναντίον του Σβέρεφ. Γενικά βλέπουμε, είχαμε δει πάρα πολλές εκπλήξεις φέτος. Και γιατί τώρα έχει ελληνικό, σαν να λέμε παρελθόν με ελληνικό, όχι σαν να λέμε, γιατί υπάρχει αυτό το παρελθόν με Έλληνες αθλητές σε άντρες και γυναίκες, καθώς στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός στους άντρες, ο Ματέο Αρνάλντι, ο οποίος είναι στην θέση 104 παγκόσμιας κατάταξης, 25 χρονών, απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά με σκορ στα σετ 3-1, ένα παιχνίδι το οποίο ο Τσιτσιπάς μπορούσε να πάρει το πρώτο σετ, το δεύτερο το πει, αλλά έκανε αρκετά λάθη στο τέλος, και απλά από το τρίτο σετ και έπειτα ο Τσιτσιπάς έκανε στις περισσότερες επαφές του με την μπάλα, έκανε λάθη, έκανε συνεχόμενα λάθη, και αυτό του στέρισε μια κατ' εμέ μεγάλη ευκαιρία, καθώς πιστεύω ότι αν προχωρούσε, γιατί αν πέρναγε ο Τσιτσιπάς στον Αρνάλντι, σε ό,τι κατάσταση και να είναι, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε αυτά που έχει κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μπορεί να μην είναι στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά με τους αθλητές τους οποίους είχε να αντιμετωπίσει ο Τσιτσιπάς, θα ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Έλληνα αθλητή να κάνει μια αξιότιμη πορεία στο Ρολάν Γκαρός. Το ίδιο ισχύει και για την Μαρία Σάκαρη, η οποία Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο, αποκλείστηκε από την Τσβαλίνσκα, καθώς ιτήθηκε η Ελληνίδα τενίστρια 2-1 σετ, και μάλιστα η Σάκαρη είχε επικρατήσει 6-1 στο πρώτο σετ, και με το τένις το οποίο έπαιξε, όλοι πιστεύαμε, όσοι το βλέπαμε το παιχνίδι, ότι
η Μαρία μάλλον θα προκριθεί, ότι η Μαρία θα συνεχίσει. Και εν τέλει η Μαρία δεν συνέχισε. Η Τσουαλίνσκα, άσχετα αν είναι νούμερο 114 της παγκόσμιας κατάταξης, η 24χρονη Πολωνή τενίστρια πραγματικά έχει δείξει ένα δαιμονισμένο πρόσωπο, ένα μεγάλο πρόσωπο, πάρα πολύ καλό σερβίς, γρήγορες κινήσεις, πάρα πολύ καλή αντίληψη. Και η Πολωνή, η Τσουαλίνσκα, επικράτησε 2-1 της Μαρία Σάκαρη. Και όχι απλά επικράτησε, αυτό ήταν ένα από τα πρώτα βήματα για την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Και όπως ακούτε τον έναν να αποκλεί τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον Αρνάλντι να αποκλεί τον Στέφανο Τσιτσιπά και να προκρίνεται στα ημιτελικά εν συνεχεία, και την Τσουαλίνσκα να αποκλεί τη Μαρία Σάκαρη και η Ελληνίδα τενίστρια να προκρίνεται στον τελικό, νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία και για τους δύο παίκτες και για τους δύο τενίστες. Με τον Στέφανο Τσιτσιπά μάλιστα στο τουρνουά επίδειξης στο τουρνουά επίδειξης της Ελβετίας σε Γρασίδι δεν θα συμμετάσχει τελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπου πρέπει να δούμε τι θα γίνει, καθώς έχουμε και Grand Slam πολύ σύντομα, το οποίο θα είναι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Στις 29 Ιουνίου αρχίζει το Wimbledon, το μεγάλο ραντεβού του τένις σε γρασίδι, το καθιερωμένο Grand Slam της Αγγλίας, όπου υπάρχει από τον 19ο αιώνα. Και να δούμε τι μπορούν να κάνουν εκεί οι Έλληνες αθλητές, καθώς αυτή η ευκαιρία την οποία είχαν με τους αποκλεισμούς από τις γυναίκες της Φιώτεκ, της Σαμπαλένκα, της Σβιτόλινα, της Ριμπάκινα, όλων αυτών των μεγάλων ονομάτων στις γυναίκες, και του Τζόκοβιτς, του Ρουντ, του Φοντσέκα, όχι του Φοντσέκα, συγχωρέστε με, του Τζόκοβιτς, του Ρουντ, του Σίνερ, τον Αλκαράθ δεν τον μετράω, γιατί όσοι θυμούνται ο Αλκαράζ είναι τραυματίας και δεν θα συμμετάσχει ούτε στο Wimbledon. Είναι κάτι το οποίο το έχει ανακοινώσει από το Μάιο ο Ισπανός τενίστας, ότι δίνει σημασία στην αποθεραπεία του και για να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα καλύτερα θα αποσύρει την συμμετοχή του από το Wimbledon, και την έχει αποσύρει. Γι' αυτό δεν μπορώ να μετρήσω τον Κάρλος Αλκαράθ, που ήταν και ο τενίστας ο οποίος κατέκτησε τον πρώτο τίτλο Grand Slam της σεζόν στην Αυστραλία τον περασμένο Ιανουάριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία και για τους δύο αθλητές να κάνουν εξαιρετικές πορείες. Και εγώ θα πω, μακάρι, εφόσον οι συνθήκες ήταν έτσι, άμα ήταν και στο χέρι τους, μακάρι, πραγματικά μακάρι, να έφταναν όσο πιο μακριά μπορούσαν. Δηλαδή, εμένα προσωπικά δεν θα με χάλαγε να το κατακτούσαν κιόλας το Grand Slam. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο να κατακτούσαν το Roland Garros και σε άντρες και σε γυναίκες. Γιατί εντάξει, μπορεί να μας αρέσει και να μην μας αρέσει, σε κάποιους να μας αρέσει, σε κάποιους να μην μας αρέσει, ο Στέφανος, σε κάποιους άλλους η Τσεσάκαρη να μας αρέσει ή να μην μας αρέσει, αλλά πρέπει να κοιτάμε λίγο και την άλλη πλευρά. Άμα θέλουμε ένα άθλημα να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, πρέπει οι αθλητές οι οποίοι μας εκπροσωπούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, και άμα υπήρχε αυτή η ευκαιρία να το κατακτήσουν, μακάρι να το κατακτήσουν. Και το λέω πολύ αντικειμενικά, ώστε να μπορέσουμε να δούμε και άλλους παίκτες σιγά σιγά
Έλληνες σε υψηλό επίπεδο στο τένις και όχι μόνο Έλληνες ενήλικες αλλά και νεαρούς, όχι μόνο Έλληνες μεγάλους αλλά και νεαρούς παίκτες, όπως είναι τώρα ο Ραφαήλ Παγώνης, ένα το 13χρονο παιδί θαύμα του ελληνικού τένις. Μακάρι να, τέλος πάντων, εν κατακλείδη να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχει ανάπτυξη. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει κάποιος αθλητής. Δεν έχουμε και άλλους να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και να εκπροσωπούν την Ελλάδα συχνά σε μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι το Roland Garros. Να είμαστε λίγο ειλικρινείς.

Και θα πάμε λίγο στο Μουντιάλ να διαβάσουμε κάποια πολύ ωραία fun facts για το Μουντιάλ του 2026. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτά τα facts για το Κουρασάο, καθώς το Κουρασάο είναι η μικρότερη χώρα που έχει προκριθεί ποτέ σε Μουντιάλ. Ο πληθυσμός της νησιωτικής χώρας ανέρχεται σε 155.826 κατοίκους, περίπου 10.000 λιγότερους από αυτούς του Δήμου Λαρισαίων. Δηλαδή, μια τέτοια χώρα κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και μάλιστα το άλλο fun fact για το Κουρασάο, το οποίο για όσους δεν γνωρίζετε, το Κουρασάο είναι ένα νησί στην Καραϊβική, αλλά αυτό το νησί είναι Ολλανδική αποικία, είναι πρώην Ολλανδική αποικία για να είμαι πιο σωστός, είναι κάτω από το βασίλειο της Ολλανδίας, δεν είναι δηλαδή αυτόνομη. Και οι 25 από τους 26 ποδοσφαιριστές της Εθνικής Κουρασάο έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Ο μοναδικός παίκτης ο οποίος έχει γεννηθεί στο Κουρασάο και θα είναι παρόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι ο παλιός, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Manchester United, ο Ταχίτ Τσόγκ, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις του κέντρου, αγωνίζεται οχτάρι, αγωνίζεται δεκάρι, είναι ποδοσφαιριστής της Sheffield United, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ένα παιδί το οποίο είναι θρέμα των ακαδημιών της Manchester United και της Feyenoord. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ατλέτικο Σαλίνια, εν τέλει στην συνέχεια πήγε στις ακαδημίες της Feyenoord μέχρι το 2016, εκεί όπου το 2016 ήρθε η μεγάλη ευκαιρία να μεταπηδήσει στις ακαδημίες της Manchester United, όπου με τη Manchester United έκανε το ντεμπούτο του και μάλιστα αγωνίστηκε σε 16 εμφανίσεις, 16 αγώνες έχει, σε 16 αγώνες έχει συμμετέχει ο Τσόγκ. Τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 19-20, καθώς από το 2020-21 μέχρι το 2021-22 είχε 3 δανεισμούς. Το 2020-21 το πρώτο μισό της σεζόν το είχε περάσει στην Bundesliga με την ομάδα της Werder Bremen. Στο δεύτερο μισό το πέρασε στο Βέλγικο πρωτάθλημα με την φανέλα της Club Brugge, ενώ την σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στην Championship με την Birmingham City, η οποία τον αγόρασε εν τέλει για... τον αγόρασε και συνέχισε την καριέρα του στο Birmingham. Για 4 χρόνια έχει υπογράψει ο ποδοσφαιριστής και μάλιστα ο Τσόγκ έχει παίξει και έχει σκοράρει και στην Premier League όταν ήταν με την φανέλα της Luton Town, καθώς στη σεζόν 2023-24 η Luton Town, η οποία ολοκλήρωσε την, αυτή την μεγάλη πορεία ανόδων από την έκτη κατηγορία Αγγλίας στην Premier League και το υψηλότερο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου,

Και πάμε σε ένα ακόμα ενδιαφέρον fun fact για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ του 2026, που είναι για το παραδοσιακό άθλημα του Μεξικού, όπου είναι μία εκ των τριών χωρών που συνδιοργανώνουν το φετινό Μουντιάλ, το οποίο παραδοσιακό άθλημα του Μεξικού δεν είναι ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε το μπάσκετ, ούτε το βόλεϊ. Είναι το, στα ισπανικά λέγεται τσαρερία, λέγεται το συγκεκριμένο άθλημα, και να το πούμε πιο απλά, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν ισπανικά, αυτή είναι αγώνες, αυτό το άθλημα αφορά αγώνες υποδρομιών ταχύτητας. Αλλά βέβαια δεν είναι υποδρομίες όπως ήταν τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι σαν να λέμε, πώς να το πω τώρα, γιατί κάποιος θα ακούει υποδρομίες και θα νομίζει αυτό το πράγμα, ότι είναι όπως είναι στη Ρώμη. Όχι, δεν είναι όπως ήταν στην Αυτοκρατορία της Ρώμης. Είναι σαν να λέμε η πασία ταχύτητας. Ανεβαίνουν κανονικά οι αθλητές στα άλογα και αντί να συμμετέχουν σε αγώνες υπασίας εκεί όπου τα άλογα περνάνε διάφορα εμπόδια με στόχο να τερματίσουν μαζί με τους αθλητές όσο πιο γρήγορα γίνεται, εδώ νικάει το πιο γρήγορο άλογο. Και είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει τον 19ο αιώνα από το Χαλίσκο του Μεξικού. Αυτά είναι τα τρία ενδιαφέρον fun facts τα οποία είχα για το Μουντιάλ, γιατί μου κάναν πολύ μεγάλη εντύπωση και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Επειδή αυτές τις μέρες θα έχουμε πάρα πολύ στην επικαιρότητα το Μουντιάλ, θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς στην επικαιρότητα το Μουντιάλ αυτές τις μέρες, από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου. Απλά να κάνω μια αναφορά σήμερα για να μην ξεχαστεί κανένας. Πέρα από το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, είναι η άλλη εβδομάδα πολύ σημαντική για το ελληνικό πόλο, καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμμετοχή και στους άντρες και στις γυναίκες στα Final Four του Champions League, όπου και τα δύο θα γίνουν στη Μάλτα. 10 με 12 Ιουνίου θα διεξαχθεί το Final Four του Champions League γυναικών και στις 11 με 13 Ιουνίου θα διεξαχθεί το Final Four των ανδρών.

Και απλά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ματάρο στις γυναίκες και άμα επικρατήσουν οι Ερυθρόλευκες θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Φερεντσβάρος Σαντ Ανδρίου, η οποία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης της προηγούμενης σεζόν. Ενώ ο Ολυμπιακός στους άντρες θα αντιμετωπίσει την Προρέκο την 5η 11 Ιουνίου και ο νικητής του αγώνα Προρέκο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Μπαρτσέλωνα-Ρεάλ Μαδρίτης.

0: Μπαρσελονέτα, Φερεντσβάρος. Κάπου εδώ με αυτά τα λίγα θα ολοκληρώσουμε την σημερινή έκτακτη εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας κανονικά για την Τρίτη με την εκπομπή Betline, το καθιερωμένο στιγματικό ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6, όπου θα έχουμε πολύ ωραίες μακροχρόνιες προτάσεις για το Μουντιάλ, το οποίο έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εν συνεχεία θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από τον χώρο του αθλητισμού με τον ένα και μοναδικό Σάκη Μπουζούνη, Sports on Air Live. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά πολλά, για χαρά!
1: About the weather, we talk about the... 9.43 Intermittent Sports.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουζδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
4: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Rocker Metal Moments στο Radio News 97,3 και στο www.radionews.gr. Μόλις ακούσαμε και ακούμε ακόμα ένα εκπληκτικό κομμάτι, το Rainbow Eyes από τους Rainbow.

Ακούσαμε το Dust in the Wind από τους Kansas. Ακούτε, όπως είπα, την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο Radio 97,3 και στο www.radios.gr. Στη σημερινή εκπομπή, όπως πάντα, θα ακούσουμε μουσικάρες. Την πρώτη ώρα έχουμε αφιέρωμα, ένα μικρό αφιέρωμα στους King Garcia. Και στη δεύτερη ώρα έχουμε άλλο ένα αφιέρωμα λίγο μεγαλύτερο στους Δενδρίτες. Οι King Garcia παίζουν rock, ένα instrumental rock και λίγο alternative, ας το πούμε. Θα το ακούσουμε, είναι πολύ ωραίο. Και οι Δενδρίτες παίζουν στον Southern Stoner. Επόμενο κομμάτι, Save Me από τους Queen.

Αυτή ήταν η Pink Floyd, η θέγη του Progressive. Ακούσαμε το Comfort από την Knaup, το άνετο μούδιασμα. Ένα τρομερό κομμάτι. Θα συνεχίσουμε με ελληνικό συγκρότημα και γενικά θα ακούσουμε στην εκπομπή αυτή, εκτός από τα συγκροτήματα του Σκιν Καρσία και του Δεντρίτες που έχουμε αφιέρωμα, θα ακούσουμε πολλά ελληνικά συγκροτήματα. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Amplifier in My Heart από το Sleeping Pillow.

Ακούσαμε τους The Gathering και το Rescue Me και ήρθε η ώρα του King Garcia. Ακούσαν εδώ για πρώτη φορά στο ράδιο 97,3 και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Πριν ακούσουμε τους King Garcia θα πούμε μερικά λόγια για αυτούς. Λοιπόν, ο Κώστας Κωνσταντινίδης από τους Mother of Millions, ο Καμίλ Καμινέτσκι από τους πρώην Poem, ήταν στους Poem, ο Κορνήλιος Κυριακίδης από τους Tardive της Κινήσια και ο Αλέξανδρος Ορφανός από τη Μπάντα Λουσία δημιουργούν τους King Garcia στο τέλος του 2019. Ένα instrumental rock quartet που εμπνέεται από παλιές ταινίες και τραγουδάει χωρίς στίχους. Πρώτο κομμάτι είναι το Closer, A Tale of All Cities. Ας το ακούσουμε.

Αυτό είναι το Μανόλια από τους King Garcia. Θα διαβάσω και κάτι ακόμα από τους King Garcia, γιατί αξίζει να το ακούσετε κι εσείς όσοι μας ακούνε. Δηλαδή, σε ένα πνιγυρό περιβάλλον όπου αστυνομικοί δολοφονούσαν δημόσια θέα, όπου πρόσφυγες πνίγονται στο Αιγαίο ή στηβάζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου φασίστες δολοφονούν και περιφέρονται σε ένα καθεστώς ιδιότυπης ασυλίας, εμείς δεν μπορούμε να δημιουργούμε ανυπηρέαστη. Στο ίδιο πνιγυρό περιβάλλον αρχίζει να ακούγεται το Can't Breathe ως απάντηση, ως όριο, ως σύνθημα στα χείλη όλων των καταπιεσμένων. Το Weko γεννήθηκε από την επίρρεια αυτής της απάντησης και το αφιερώνουμε σε όποιον δυσκολεύεται να αναπνεύσει όταν έρθει να αντιμετωπίσουμε την αδικία. Θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι από τον King Garcia, το Weko, που είναι το νέο single, και αξίζει να επίσης να αναφέρουμε ότι το ποσό που θα συγκεντρωθεί στο Bandcamp από τις πωλήσεις του θα δωρηθεί στο κέντρο Διοτήμα για την υποστήριξη δράσεων προλήψης και αντιμετώπισης εμφύλης βίας, που απευθύνονται σε μια ιδιαίτερη ευάλωτη και αποκλεισμένη ομάδα, τις γυναίκες και κορίτσια πρόσφυγες. Αποχαιρετούμε τους King Garcia με το We Echo.

Αυτή ήταν η Mother of Millions. Ακούσαμε το σώμα. Συνεχίζουμε με Porcupine Tree και Strip the Soul.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Ακούσαμε το Egoist Hedonist από τους Riverside. Αφήνουμε τώρα το ωραίο Progressive και θα πάμε στο ωραίο Stoner. Θα ξεκινήσουμε με τους Uncle Acid and the Deadbeats και θα ακούσουμε το I'll Cut You Down.

Ακούσαμε το Green Machine από τους Kaias. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments στον 7,3 Radio Ένωση και στο διαδίκτυο www.radioenosi.gr. Στο μικρόφωνο και στην κονσόλα είναι ο Wizard. Δεν έχουμε συστηθεί ακόμα, τώρα συστηθήκαμε. Είπαμε τη σημερινή εκπομπή, είχαμε δύο, έχουμε κάνει το αναφέρωμα, ακούσαμε τους Γκιν Γκαρσία από την Αθήνα και θα ακούσουμε και τους Δενδρίτες πάλι από Ελλάδα, από το Βόλο, οι οποίοι παίζουν Stoner Rock. Συνεχίζουμε με Stoner, The Dog That No One Wanted, από τους Night Stalker.

Αυτή ήταν η Down στο Ghosts Along the Mississippi και ήρθε η στιγμή να ακούσουμε τους Δενδρίτες. Θα ξεκινήσουμε με το Bullet Dodger και συνεχίζουμε.

Αυτό ήταν το Bullet Dodger από τους Δεντρίτες, εδώ και από τη φορά στο Ράδιο Ένωση, στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Θα πούμε μερικά λόγια για τους Δεντρίτες, η οποία είναι μια groovy Southern Rock, Stoner Rock band από τον Βόλο. Φτιάχτηκαν το 2013 και ο ήχος τους ενώνει τα vibes του μοντέρνου αμερικανικού νότου όπως Down, με τις καλύτερες στιγμές των 90s, Soundgarden, Alice in Chains και την groovy αισθητική των Pantera και Black Label Society. Το τεπούτο τους κυκλοφόρησε το 2016 και από εκεί ξεκπήδησε το Whiskey Preaching Motherfucker ως το hit single της μπάντας και το πρώτο τους βίντεο κλιπ. Οι Δεντρίτες έχουν εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα ελληνικά φεστιβάλ, έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με Brian Bjork, Valley of the Sun, Planet of Zeus, 1000 Modes, Night Stalker, Cadaver, Nexatras, The Restoned και πολλές άλλες εξαιρετικές μπάντες. Το Bullet Dodger είναι από το τελευταίο τους άλπουμ, το Grow, που βγήκε το 2019. Τώρα θα ακούσουμε το Whiskey Preaching Motherfucker.

Αυτό ήταν το Dream House Part 2 από τους Δενδρίτες. Θα ακούσουμε άλλο ένα από αυτούς τους κυρίους που παίζουν πολύ ωραία μουσική. Όλα τα κομμάτια τα τελευταία είναι από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Grow. Θα ακούσουμε το Snake Oil Merchant και τους αποχαιρετούμε.

Εδώ τελειώνει άλλη μια εκπομπή Rock and Metal Moments. Στο μικρόφωνο ήταν ο Wizard και στην κονσόλα θα ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι τελευταίο για να κλείσουμε, το οποίο θα είναι το Loyal to the Pack από τους δικούς μας πάλι Planet of Zeus. Εύχομαι να είστε καλά. Stay safe, stay heavy.

0: έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Η μεγάλη απεργία του 1977. Η απεργία θεωρείται παράνομη, με δυνάμεις των ΜΑΤ να καταφθάνουν από την Αθήνα. Δημιουργίες αστυνομικών κυκλοφορούν οπλισμένοι στον οικισμό των άσους σπιτιών, τρομοκρατώντας τους πολίτες. Η τοπική κοινωνία διχάζεται επικίνδυνα, ενώ οι γενικές συνελεύσεις των απεργών γίνονται αρχικά στον κινηματογράφο του οικισμού. Η εταιρεία ως ιδιοκτήτρια ολόκληρου του οικισμού απαγορεύει τη χρήση αυτού του χώρου. Οι απεργοί έτσι πραγματοποιούν τις συνελεύσεις τους στην παραλία, εφόσον η Αιγυαλίτιδα ζώνη είναι δημόσιο αγαθό και δεν ανήκει στην εταιρεία. Ο απεργιακός αγώνας καλύπτεται από το φιλεργατικό τύπο της εποχής με τα ρεμπορτάζ του ριζοσπάστη να είναι αναλυτικά για το τι θα συμβεί. Συγκροτείται επιτροπή με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλο για να μελετήσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης. Προτείνει την τοποθέτηση σκεπάστρων στις λεκάνες ηλεκτρόλυσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας φιλτραρίσματος και ανακύκλωσης του εκλειόμενου φθορείου. Το φθινόπωρο του 1977, τα συνεργαζόμενα σωματεία δίνουν στην Αθήνα συνέντευξη τύπου για τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασία τους. Τις σχετικές εισηγήσεις έκαναν εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων. 1977, 2 Δευτέρου. Αποφασίζεται ομοφόνος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών και Νανογεφυρών και του Προμηθέα να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο τιμάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 35% επί του βασικού μισθού για την ηλεκτρόλυση και κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού για το χυτήριο και τους ανόδους. 1977, 11 Δευτέρου. Λίγη απεργία με ήττα των εργαζομένων και με συνέπεια την απόλυση 10 εργαζομένων, όπου θεωρούνται ομόφωνα από τα σωματεία παράνομες. Λαμβάνονται κοινές αποφάσεις να στηριχθούν παντιοτροπώς ηθικά, οικονομικά, με προσφυγή στη δικαιοσύνη και τη στήριξή τους από τη ΓΕΣΕΕ. Υπάρχουν ωστόσο λίγοι εργοδοτικοί που ψηφίζουν κατ' εξαίρεση την απόλυση των συναδέλφων τους. Οι γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν πλειοψηφικά ότι σε περίπτωση που μελλοντικά απειληθούν με απόλυση εργαζόμενοι μέλη του, αυτό θα είναι αιτία άμεσων απεργιακών κινητοποιήσεων. Το 1978 πραγματοποιείται στην πύλη του εργοστασίου δεκαήμερη απεργία πείνας 9 εργαζομένων στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ 2 εξ αυτών πέθαναν τα επόμενα χρόνια. Τα συνεργαζόμενα σωματεία συμπαρίστανται με στάσεις εργασίας και πορείες στον χώρο του εργοστασίου. Η τοπική κοινωνία στέκεται στο πλευρό των ασθενών, προσπαθώντας να τους στηρίξει με κάθε τρόπο όλο το 24ωρο. Συμπαράσταση εκφράζεται επίσης από κόμματα, συνδικάτα και τοπικούς φορείς. Ο παλαϊκός αυτός αγώνας είναι ο πρώτος που έχει άμεσα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται από την εταιρεία για τη σοβαρή βλάβη της υγείας τους και λύνεται η σύμβαση εργασία τους. 1982. Από το 1974 λοιπόν ξεκινά μια μακροχρόνια περίοδος μεγάλων συνδικαλιστικών αγώνων και ζυμώσεων με τα αλληλέγγυα σωματεία του αλουμινίου να βάζουν τις βάσεις για την τελική ένωσή τους το 1982 με κοινό μέτωπο διεκδικήσεων. Το 1982 αποφασίζεται σταδιακά από τη Γενική Συνέλευση η αυτοδιάλυση των σωματείων και η δημιουργία του ενιαίου και ισχυρού Σωματείου Ένωση Εργαζομένων στην Εταιρεία Αλουμίνιων της Ελλάδος που υφίστανται μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδρυσή του έγινε πάνω στο καταστατικό του πολυπληθέστερου σωματείου, τον Ήφαιστο. Στις 15-12 του 1981, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου ψηφίζει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και τυπικά την ιδρυτική πράξη. Με την Ένωση, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να λύσουν σταδιακά όλα τα αιτήματα του 1977 και όλα όσα συγκεντρώθηκαν τα επόμενα χρόνια στην περίοδο του 1985 με 1990, αναβαθμίζοντας υπερθετικά τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές συμφωνίες τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους βαρέων βιομηχανιών της Ελλάδος. Το 1985, κορυφαία συνδικαλιστική στιγμή του Σωματείου Ένωση, η παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πεσινέ στη Γαλλία. Θα αποφασιστεί η εφαρμογή μιας βελτιωμένης και με υψηλό κόστος νέα μέθοδος παραγωγής, ενώ παράλληλα οι σχετιζόμενες με την απαχαιωμένη μέθοδο πνευμονοπάθειες και λοιπές ασθένειες του αναπνευστικού θα εκλείψουν από τον περιορισμό της εκπομπής του πολύ επικίνδυνου φθορείου. Το 1989 πραγματοποιείται η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία των εργαζομένων και η πρώτη μεγάλη του Σωματείου Ένωση που κρατά 49 ημέρες, με οικονομικά κυρίως αιτήματα που σχετίζονται με τα υπερκέρδη της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων. Στην απεργία κινητοποιούνται εργαζόμενοι ΜΜΕ τοπική κοινωνία. Γίνονται διαδηλώσεις σε Λιβαδιά και Αθήνα, αποκλεισμός δρόμων με τη συμμετοχή των εργατοϋπαλληλικών, της ΠΟΕΜ και της ΓΕΣΕΕ. Το κύρος του σωματείου γιγαντώνεται.
εμπνέοντας σεβασμό στους ταξικούς του αντιπάλους, δημιουργώντας εκείνα τα χρόνια ταξική συνείδηση στα μέλη του. Έτσι ακολουθεί η ήρεμη συνδικαλιστική δεκαετία του 1990. Μια δεκαετία συντήρησης των κεκτημένων, καθώς οι όποιες αυξήσεις είχαν σχέση με τον πληθωρισμό, διορθωτικές, με τους εργαζόμενους του αλουμινίου παρόλα αυτά απολαμβάνω από τις διεκδικήσεις της σκληρής δεκαετίας του 70 και σε σοσιαλιστικότερης δεκαετίας του 80 τα εξής αξιόλογα προνόμια για τα δεδομένα της Ελλάδος. Αύξηση των αδειών και ευελιξία των ωραρίων και των προγραμμάτων βάρδιας. Προαιρετική ασφάλιση των εργαζομένων στην ασφαλιστική εταιρεία Λύκο με έξοδα σε μεγαλύτερο ποσοστό της εταιρείας και σε μικρότερο του εργαζομένου. Το κύριο όφελος του εργαζομένου ήταν ότι με την συνταξιοδότησή του έπαιρνε ένα μεγάλο ποσό σχετικό με την μισθολογική του ανέλυξη από την Αλίκο. Επιδότηση των διακοπών σε ένα μέρος των εργαζομένων που άλλαζε κάθε χρόνο. Επενδύσεις της εταιρείας που αφορούσαν τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής με το επίπεδο ασφάλειας του εργοστασίου να αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο. Επιδόματα όλων των κατηγοριών και επίδομα βάρδια στα τμήματα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου όπου η παραγωγή ήταν συνεχής. Θέσπιση επιτροπών ελέγχου όπως της υγιεινής και ασφάλειας. Βοηθητικές εργολαβίες που συνεργάζονταν με την εταιρεία με καθεστώς προστασίας και αναβαθμισμένους κανονισμούς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στο χώρο εργασίας. Δημιουργία καντινών σύντησης στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται μόνιμοι εργαζόμενοι. Κοινωνικές παροχές και παροχές που σχετίζονται με τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του και τις τέχνες του. Δημιουργία σταδιακά ενός πρότυπου εργατικού οικισμού, τα άσπρα σπίτια, τις παραλίες διστόμου με όλες τις πνευματικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές ανέσεις των κατοίκων. Νέες προσλήψεις αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας ασθενών και τραυματισμένων εργαζομένων. Συμμετοχή του σωματείου στα κέντρα λήψης αποφάσεων της εταιρείας. Καθιέρωση ετήσιων αυξήσεων και παροχής μπόνου κερδών στους εργαζομένους.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

μπορεί ποτέ η καρδιά σου να ξεχάσει τις τόσες νύχτες που σου ζέστενα τα χέρια. Στα κρύα δάχτυλα η ανάσα μου καθίσει.